Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλω να ξεχάσω.

0: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

0: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.
1: And so it is just

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Παιδιά, τελείωσε η εβδομάδα. Τελείωσε. Τελείωσε. George, τελείωσε. Ιουάν. Γιατί δεν μου δίνετε σημασία και κοιτάτε αλλού και οι δύο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι για σένα.
0: Η μία στο τηλέφωνο, άλλο κοιτάει το πάτωμα. Δηλαδή,
1: έλα, έλα.
0: Σας
1: είμαστε...
0: μιλάω, σας λέω καλημέρα, Παρασκευιάτικα.
1: Τι κάνεις τώρα.
0: Ποιος γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζω εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά μιλάω και παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξεκινάω έτσι να του πω κάτι ευχάριστο ότι φτάσαμε στην Παρασκευή, ή κάτι Σαββατοκύριακο κτλ. Και είσαι αλλού για αλλού. Οι άλλοι κοιτάζουν το κινητό, ο άλλο κοιτάζει αλλού.
1: Ναι.
0: Ούτε λίγο
1: καλημέρα,
0: να μου
1: Δημήτρη.
0: Ναι, κάντε μου ένα νόημα τουλάχιστον να καταλαβαίνω ότι ακούτε.
1: Ακούμε. Όχι άλλο. Ακούμε.
0: Ωραία.
1: Και
0: συνεχίστε.
1: Σε ακούμε κιόλα. Όχι, εντάξει, εμεί ανοίξαμε. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα αυτό που θέλω να δω στο κινητό. Από 2 Οκτωβρίου σήμερα, καλό πρωινό Παρασκευή. Μπράβο σου Δημήτρη.
0: Καλό μήνα το λέω ξανά και σήμερα γιατί να σου πω κάτι χθε μπορεί κάποιοι να μην ήταν μαζί μα στην παρέα μα, δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί.
1: Oh,
0: το
1: ξέρει
0: αυτό. Ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μέχρι
0: τις 10 ξέρω.
1: Κάνουμε εκπομπή. Δεν γίνεται να μην μπαίνετε στην εκπομπή τώρα κάποια στιγμή, δηλαδή, σαν να λέμε.
0: Εντάξει, επειδή μου, άμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί.
1: Ούτε μέχρι τις 10.
0: Θέλω να τονίσω.
1: Κάπου πάει αυτό το μήνυμα τώρα. Όχι,
0: ναι, ναι, ναι, που δεν ξυπνάνε το πρωί, λέω. Ναι. Που δεν ξυπνάνε το πρωί.
1: Okay.
0: Εμείς είμαστε αυτούς που ξυπνάνε.
1: Εμείς εντελώς.
0: Γι' αυτό και είμαστε και στην ώρα μας εδώ. Εντάξει.
1: Είστε στα 5 αυτή την εβδομάδα. Αρίστευσες. Μπράβο σου.
0: Είμαι πάρα πολύ cool τύπος.
1: Είσαι. Πάρα πολύ.
0: Είναι μην πω κάτι. Άμα πω κάτι, γίνεται με τη μία. Το θέμα είναι ότι δεν το λέω. Άλλο δεν είναι, άλλο δεν άλλο.
1: Προσπαθούσα να δω που θα καταλήξει η κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Μέχρι τις 10 μαζί εδώ στον Love 97,5. Με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με τα δώρα μας και βέβαια με τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και χωρίς αυτά δεν γίνονται εκπομπές εδώ στον Love.
1: Σαν να λέμε και εφημπρίο διάθεση, αισιοδοξία και μεγάλη επιτυχία 5 στα 5 από τον Δημήτρη σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Α, και αφιερώσεις.
0: Μπράβο μου, όχι μπράβο μου. Πρώτα απ' όλα, μετά οι αφιερώσεις. Ό,τι τραγούδι θέλετε να μου αφιερώσετε, αφιερώστε. Δεν με πειράζει. Αφού είμαι τόσο καλός, ό,τι θέλετε να μου αφιερώσετε, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κάνουμε σήμερα.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα,
0: σήμερα
1: πουλάκι μου,
0: θα μου αφιερώσετε τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρε παιδί μου,
1: ναι, ναι,
0: θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα μου αφιερώνουν εμένα τραγούδια και την άλλη εβδομάδα θα αφιερώσουμε σε σένα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Έτσι, για να δούμε τι τραγούδια, τι θα σκεφτούν να μας αφιερώσουν. Γιατί το τραγούδι το συνδυάζεις με κάτι που πιστεύεις για κάποιο άτομο.
1: Εντάξει.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό.
1: Πολύ. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο τραγούδι θα σου αφιέρωνα.
0: Ωραία, για σκέψου το. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό θα κάνουμε. Σήμερα θα μου αφιερώσετε τραγούδια, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό, αλλά να έχει να κάνει με μένα. Που να πιστεύετε ότι αυτό το τραγούδι
1: ταιριάζει,
0: ταιριάζει σε μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας, παρακαλώ.

0: δεν ξέρω γιατί με κοιτάζεις περίεργα, αλλά εγώ το θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική σούπερ ιδέα αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Δηλαδή θα μπορούσε αυτές οι μέρες.
1: Τι τραγούδι θα αφιέρωνε στον εαυτό σου?
0: Στον εαυτό μου?
1: Ναι.
0: Στο...
1: Έχω ένα στο μυαλό μου.
0: Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι.
1: Πού θα είσαι αύριο? Γι' αυτό.
0: Αυτό μου άρεσε. Αυτό το τραγούδι θα μου αφιέρωνε αυτόν τον καιρό.
1: Α, γιατί το ακούς και σου αρέσει. Δεν σημαίνει κάτι όμως, θέλω να πω.
0: Για μένα σημαίνει κάτι. Αλλά τι, μαζί το ζήσουμε αυτό?
1: Όχι,
0: τι κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι. Σίγουρα όχι.
0: Σκέψω ότι προχτές ήμουνα κάποια στιγμή. Καλά, τραγούδισα το τραγούδι πολλή ώρα. Και ξαφνικά, σε άσχετη φάση, το βάζω στην τηλεόραση, στο
1: ωραία.
0: YouTube, να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο γιος μου, μου λέει, δεν ξέρεις που θα είσαι αύριο. Του λέω, γιατί το λες αυτό? Μου λέει, τόσες φορές που το τραγουδάς όλη την ημέρα το τραγούδι. Και εγώ ασυναίσθητα, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου, επέλεξα αυτό να ακούσω.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω το αν είμαι επηρεασμένος και από τον Γιώργο που θα
1: καλά,
0: είμαι.
1: Αλλά σίγουρα θα είσαι από τον Γιώργο.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ.
0: Τρεις το πρωί. Καλά, εγώ κοιμάμαι το τρίτο ύπνο, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι με τα τραγούδια που θέλετε να μου αφιερώσετε. Γιατί έτσι αποφάσισα.
1: Ο ταπεινός εδώ, Δημήτρης.
0: Γιατί θα το κάνω και για σένα την άλλη εβδομάδα?
1: Δεν θέλω να το κάνεις για μένα την άλλη
0: εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέχασε το.
1: Αυτό.
0: Τι, έτσι, συγγνώμη.
1: Δεν έχω άποψη. Εγώ
0: ωραία,
1: θα πατήσω πόδι τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Άστο, ξέχασε το. Λοιπόν, σήμερα
1: ναι.
0: θα στείλετε ένα τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε σε μένα και ένα τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε στην Ιωάννα.
1: Εγώ δεν θέλω να μου αφιερώσω.
0: Ποιο πιστεύετε. Δεν θα μιλήσει εδώ πέρα, στην Ιωάννα. Έχουμε δημοκρατία. Ποιο τραγούδι. Έχουμε δημοκρατία, μην το συζητήσουμε πολύ. Λοιπόν, θα αφιερώσετε ένα τραγούδι για την Ιωάννα και ένα τραγούδι για μένα. Θα μας αφιερώσω και τους δύο από ένα τραγούδι. Δηλαδή, ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι πάει στην Ιωάννα, ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι πάει για μένα.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: Όλα. Και
1: όλα
0: τα κάλαντα.
1: Και τα κάλαντα.
0: Όλα θα τα ακούσουμε.
1: 6-9-4-711-11. Ποιο τραγούδι ταιριάζει στον Δημήτρη, ποιο σας έρχεται στο μυαλό, ελληνικό ή ξένο?
0: Και ποιο τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό σας για την Ιουάννα?
1: Ναι, ελληνικό,
0: να τις ελληνικό ή ξένο?
1: Ναι.
0: Για να σας
1: όχι,
0: δω.
1: Και από τα δύο.
0: Και από τα δύο, ναι, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται. Δηλαδή, να, τώρα βλέπω σένα, είστε κατευθείαν το Pretty Woman.
1: Ναι, ναι, άσε τα.
0: Pretty Woman.
1: Και για σένα ήρθε ο τέλειος άντρας. Ο άντρας σωστός.
0: Εμένα ήρθε το Dance of the Devil.
1: Ποιος το τραγούδα για τον τέλειο άντρα? Ο Γιώργος Τσαλίκης. Σωστά.
0: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας σωστός.
1: Από εκεί το θυμήθηκα. Το χορευτικό.
0: Λοιπόν, 6-9-4-711-11. Αλλάζουμε εκπομπή σήμερα. Σήμερα η εκπομπή θα έχει αφιερώσεις. Τι αφιερώνεται στην Ιουάννα και τι αφιερώνεται σε μένα. Θα το πάμε έτσι. Γιατί τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Ούτε μια αφιερώση μπορούμε να πάρουμε? Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Μπορούμε, πώς δεν μπορούμε.
0: Παίρνουμε εμείς αφιερώσεις και τα στέλνουμε σε άλλους και δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μια αφιέρωση? Στείλτε τραγούδια τώρα. Τι αφιερώνεται στην Ιουάννα, τι αφιερώνεται σε μένα.
1: Ωραία. 6-9-4-711-11.
0: Το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Σωστά.
0: Και εμείς κάνουμε μικρή παύση γιατί έρχεται αμέσως τώρα η Νεφέλη μας.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και επιτέλους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η σελήνη στους διδύμους σήμερα μας θέλει κοινωνικούς, επικοινωνιακούς και αισιόδοξους. Παρασκευή είναι, δεν θέλαμε και πολύ βοήθεια. Κριέ μου, μια συζήτηση ή πρόταση μπορεί να σε βοηθήσει. Άκου την ολόκληρη πριν πεις πάμε. Ταύρε μου, οικονομικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αρκεί να μην γιορτάσεις την Παρασκευή με αγορές. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή. Μίλα, βγες, γνώρισε κόσμο. Σήμερα έχεις άδεια. Καρκίνε μου, χρειάζεσαι λίγη ηρεμία. Μην πιέζεις καταστάσεις και κυρίως μην αναλύεις κάθε μήνυμα που λαμβάνεις. Λοντάρι μου, φίλοι και γνωριμίες σε ευνοούν. Κάποιος μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή ιδέα. Ναι, συμβαίνει να έχουν και οι άλλοι. Παρθένε μου, επαγγελματικά κάτι αρχίζει να προχωρά. Μην ψάχνεις αμέσως που είναι η παγίδα. Ζυγέ μου, αλλαγή παραστάσεων χρειάζεσαι. Κάνε κάτι διαφορετικό. Ακόμα και διαφορετικό καφέ να πάρεις. Αρχή είναι. Σκορπιέ μου, οικονομικά και προσωπικά θέματα ξεκαθαρίζουν. Μην ψάξεις όμως περισσότερα από όσα χρειάζεται. Τοξότη μου, σχέσεις και συνεργασίες πάνε καλύτερα με διάλογο. Άσε και τον άλλον να ολοκληρώσει πρόταση. Εγώ και ρε, κλείσε εκκρεμότητες και μετά ξεκουράσου. Ναι, επιτρέπεται επίσημα από το άστρα. Υδροχόε μου, φλερτ και δημιουργικότητα ανεβαίνουν. Παρασκευή είναι, αξιοποίησε το υπεύθυνα. Και ηχθή μου, σπίτι και αγαπημένοι άνθρωποι σε χρειάζονται. Δώσε χρόνο, αλλά κράτα και λίγο για σένα. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και τη Δευτέρα θα ξανακοιτάξω ψηλά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχω κι εγώ ζωή.
3: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Σου στείλανε και το μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια που σου αρέσει, ξέρουν κάποιοι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν πολύ αγαπημένο στο τραγούδι αυτό.
1: Πάρα πολύ. Ε? Πάρα πολύ.
0: Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια. Ε? Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο.
1: Πολύ.
0: Ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση.
0: Λοιπόν, για να σας δω, στείλτε καλά τραγούδι εκεί πέρα, αφιερώσεις.
1: Να κάνουμε λίγο δουλίτσα.
0: Να κάνουμε αυτό αφιέρωση,
1: ναι.
0: Να μας αφιερώνετε σε εμάς και να λέμε εμείς, α, ευχαριστώ πάρα πολύ, α, ευχαριστώ πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά δεν ήταν ανάγκη, 6, 9, 4, 711. Δεν ήταν ανάγκη, αλλά άμα θέλετε στείλτε.
0: Όχι άμα θέλετε, θέλετε, δεν καταλαβαίνετε,
1: δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Δεν ήταν ανάγκη, το λέμε, αλλά ότι τη στέλνετε, στέλνετε, δεν το συζητάμε.
1: Και μην το καθυστερούμε και πάρα πολύ, γιατί ξεκινήσει η εκπομπή τώρα, έχετε αργήσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, καλά, έχουμε χρόνο μπροστά να μας αφιερώσετε τραγούδια, αλλά να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ξεκινήσει η μέρα μας ωραία, για να ξεκινήσει η μέρα ήρεμα, να ξέρετε ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Διότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ακόμη και για το σπίτι μας. Κατάλαβες, να, ένα πράγμα γίνεται εκεί πέρα, μια καταιγίδα, ένα αυτό, είδες τι έγινε και στην Κρήτη εχθές. Έγινε χαμός, μια πυρκαγιά που δεν θέλω ούτε καν να τα ακούω, ούτε καν να τα λέω. Με το Συνέτ όμως τη Συνδέα, προστατεύει το σπίτι και το περιεχόμενό του. Με καλύψεις από φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και πολλά άλλα. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Με δυνατότητα μάλιστα μείωσης έως και 20% του ένφια, ενώ τώρα έχεις και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια. Οπότε, Συνέτ Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας μας, μάθετε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας για να σας εξηγήσει και τα προγράμματα και να σας πει ακριβώς τι χρειάζεστε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τώρα, Ιωάννα μου,
1: ναι.
0: Μιας και τα είπαμε όλα, μιας και είμαστε καλά, μιας και έρχονται οι αφιερώσεις,
1: ναι.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή κανονικά. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά στην παραλιακή. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η Κατεχάκη από νωρίς το πρωί. Και να σας πω επίσης ότι θα δυσκολευτείτε λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών, που είναι κλασικό πλέον αυτό το φαινόμενο. Αλλά και στην άνοδο του Κηφισού, που βλέπω από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε πυκνή ροή. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς ξεκινάει η μέρα με τις τιμές για τη βενζίνη.
1: Για να δούμε.
0: 95, παρακαλώ. Ναι. 2. Από 2,10 παιδιά οι χαμηλότεροι. 2,10 οι χαμηλότεροι, 2,30 οι υψηλότεροι. Μέσος όρος σήμερα στην Αττική για την 95 την Αμόλυβδη στο 2,18. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους και φύγαμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή στα 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Ενώ να σας πω ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στα Νόγια θα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 89 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 99. Λεπτά το κιλό.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Έλα, καλημέρα μας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Διαβάζω τα τραγούδια τα οποία μας έχετε στείλει. Δηλαδή, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Τόγια. Συγγνώμη, η Αντωνία. Άλλο. Όλα. Λοιπόν, η Αντωνία, ναι, της Νατάς Αποφίλιου λέει: Μέρος φωτός για σένα, ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπα,
0: ιδέες.
1: Θα το ψάξω τώρα αυτό, γιατί κάτι σημαίνει. Α, και για σένα το.
0: Και για μένα το χαμογέλασε. Χαμογέλασε, πάει, πέρασε.
1: Ωραία.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Ο Άγγελος έστειλε μήνυμα, λέει: Καλημέρα, παιδιά, από τη Στουργκάρδη. Στην Ιουάννα, είμαι γυναίκα του Γλεντιού,
1: ναι,
0: και στο Δημήτρη του Παλικάρι μας, τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Ωραία, ωραία,
0: το δέχομαι αυτό.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Ναι, για δε. Καλημέρα.
1: Ναι. Η Ειρήνη λέει για το Δημήτρη Guns N' Roses Paradise City.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Αγριεμένο με
1: πολύ.
0: Με κόβουν πρωί-πρωί.
1: Από κάτω το μήνυμα αυτό του Δημήτρη εδώ τι λέει, γιατί ναι, δεν ξύπνησες πρωί. Στο γιατί, Δημήτρη.
0: Και το, μην ξυπνά από τι 6.
1: Επίσης.
0: Ναι,
1: και στην Ιωάννα το λέει το You are beautiful.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, έχει πάρα πολλές αφιερώσεις. Θα τα ακούσουμε όμως όλα. Τα ετοιμάζω.
1: Το ξέρεις από το πρωί.
0: Βέβαια, αφού το είπα που το είπα, θα τα ακούσουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν, τώρα ναι, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, ναι, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Ωραία. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 2 του Οκτώβρη του 1836, σαν σήμερα ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: Το 1869, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός ακτιβιστής και φιλόσοφος.
0: 1947, σαν σήμερα, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η γνωστή FIA, καθιερώνει τους αγώνες Grand Prix στη Φόρμουλα 1.
1: Το 1951, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Sting, ο Άγγλος τραγουδιστής, μπασίστας και ηθοποιός.
0: 1955, σαν σήμερα, τίθεται εκτός λειτουργίας ο υπερυπολογιστής ENIAC. Mm-hmm. Παιδιά, ήταν ο πρώτος. Μιλάμε τώρα, καμιά δεκαετία κτίρια ήταν. Δωμάτια.
1: 1967, στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.
0: Ενώ το 1971, σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Rod Stewart με το τραγούδι Maggie May.
1: 1900.
0: Μαγκυράει, λίγο να πω και εδώ. Τι τραγουδούσε για άλλη.
1: 1991, η Στέφη Γκραφ γίνεται η πρώτη επαγγελματίας γυναίκα τενίστρια που κερδίζει 500 αγώνες.
0: Τι λες, ρε Στέφη. Τι έχουμε περάσει, έχουμε ζήσει κι εμείς. Δικιά μας. Αυτή είναι η 80s, 90s, καθαρά.
1: Μαζί με την άλλη, πώς τη λέγανε, την Αυρατήλο.
0: Την Αυρατήλο. 2001, σαν σήμερα, χρεοκοπεί η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss Air.
1: Το 2002, συμβόλαιο ρεκόρ ύψους 80 εκατομμυρίων στερλινών υπογράφει. Γράφει με την EMI ο Βρετανός αστέρας του τραγουδιού Ρόμπι Βίλιαμς. Κάτι ψηλά ήταν αυτό το 2002.
0: Και διαφημίζει τώρα τροφές για γατάκια.
1: Άσχημα είναι.
0: Γιατί κουστάρει κιόλας. Γι' αυτό όχι, δεν είναι για τα χρήματα. Λοιπόν, για να τσεκάρω το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Κυπριανός. Γιορτάζει και η Κυπριανή. Γιορτάζει η Ιουστίνη και η Ιουστίνα. Να σας πω ότι είναι των Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και η Ιουστίνης της Παρθένου. Είναι η Διεθνής ημέρα επίσης τη μη βίας.
1: Ναι.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων φάρμας. Είναι η ημέρα σκύλων συντροφιάς. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι. Ωραία. Είναι η ημέρα φύλακα άγγελου.
1: Ναι.
0: Φύλακα σου, άγγελο σου. Ναι. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα παιδικής ομορφιάς. Να, αυτό απευθύνεται σε εμάς.
1: Παιδικής μουσικής είναι. Το ομορφιάς δεν ξέρω. Εγώ το έφτιαξα χθες και αυτό σου λέει παιδικής μουσικής.
0: Α, είναι
1: το ομορφιάς κάτι άλλο θα είχα στο μυαλό μου.
0: Έβαλες εσύ ψέμα το τίτλο ομορφιάς.
1: Και τώρα που το είδα, λέω τι ομορφιάς. Καλά, μουσικής είναι.
0: Παιδικής όμορφης μουσικής. Για
1: παιδιά,
0: να το πούμε
1: μουσική,
0: σωστά.
1: Μουσική.
0: Εντάξει.
1: Ναι, okay. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είστε στον Love 97,5. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά.

0: Έλα, σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο να σου αφιερώσουν. Γενικά ναι. Πρέπει να σου αφιερώσουν.
0: Καλά, εντάξει, γενικά. Εμείς τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα.
1: Εντάξει, πρέπει να τα πούμε.
0: Για μένα και για σένα σήμερα.
1: Σκέψου να σου αφιερώσει ένας άνθρωπος αυτό.
0: Ναι. Ε?
1: Σκέψου να σου αφιερώσει ένας άνθρωπος.
0: Το σκέφτομαι, γιατί το μόνο είναι. Έχω να σου πω. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, τσακωθούμε τώρα Παρασκευιάτικα, να μου το χαλάσει εμένα Παρασκευιάτικα.
1: Γιατί ποιο έχει διάθεση για τσακωμό.
0: Ωραίο, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό που είπε. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να στο αφιερώνουμε.
1: Όπω έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, τι είναι το μότο μα, Δημήτρη.
0: Ποιο είναι.
1: Ποιο είναι το μότο
0: μα. Το μην ξυπνά από τι 6.
1: Όχι, Δημήτρη, είναι το έτσι είναι.
0: Αφού έτσι νομίζει.
1: Και πάμε παρακάτω, παιδιά μου. Αυτό δεν υπάρχει πιο σοφή φράση από αυτήν.
0: Τέλειο, τέλειο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Στο κοπεί είναι μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 58 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
1: Δεν θα παίξουμε.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να παίξουμε. Ναι. Πριν να πάμε στους δρόμους, πρέπει να παίξουμε.
1: Τώρα σήμερα μου έχεις κάνει όλη την εκπομπή άνω κάτω.
0: Μου έχεις κάνει την εκπομπή μου άνω κάτω.
1: Μα τώρα δηλαδή. Ψάχνω τα χαρτιά μου, μου αλλάζεις τη σειρά.
0: Έλα μωρέ,
1: σιγά. Τι θέλεις να κάνουμε.
0: Μην γκρινιάζεις, Ιουάννα, μην γκρινιάζεις. Μην κρινιάς. Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω κιόλας ότι είπαμε το πρωί ότι σήμερα, επειδή είναι η μέρα αφιερώσεων, θα αφιερώσετε, προσέξτε, θα αφιερώσετε τραγούδια. Ποιο τραγούδι αφιερώνετε στην Ιουάννα, ποιο τραγούδι αφιερώνετε σε μένα.
1: Ωραία.
0: Είναι, σήμερα θα μας κάνετε αφιερώσεις, εμάς προσωπικά. Και να τα ακούσουμε κιόλας. Δηλαδή, ξεχάστε το να αφιερώσετε τώρα στον Κώστα, στην Ελένη, στην Βαγγέλη, σε αυτά. Θα αφιερώσετε σε εμάς. Uh-huh. Θα δείτε ποιο τραγούδι ταιριάζει να αφιερώσετε στην Ιουάννα και ποιο τραγούδι ταιριάζει να αφιερώσετε σε μένα. Και θα τα ακούσουμε όλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι που έπαιξε ήταν αφιερωμένο σε σένα. Σ' αφιερώσανε. Ναι, να σε φτιάξω εγώ.
1: Φίλε, όνομα και πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνουμε τώρα, θες να βγούμε
0: back to school, back to school.
1: Ωραία.
0: Back to school, σε παρακαλώ, το πρόγραμμα πρέπει να βγει σωστά. Τι κατηγορία παίζουμε σήμερα?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα παίξουμε κινούμενα σχέδια.
0: Back to school.
1: Και να παίξουμε με μια ερώτηση πανευκολούρα που λένε και τα παιδιά μου.
0: Ναι, για
1: και θέλω να μου πείτε πώς λέγεται ο cowboy από το Toy Story.
0: Πώς λέγεται ο cowboy από το Toy Story.
1: Θέλετε να σας δώσω και επιλογές?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Ωραία. Έλα. Ελεύθερο θέμα. 6-9-4-700-11-11. Πάμε, παιδιά, να δείξουμε στους γονείς πόσο γρήγοροι
0: είμαστε.
1: Πόσο
0: δυνατοί είμαστε.
1: Έτσι. Πώς λέγεται ο cowboy από το Toy Story?
0: 6-9-4-700-11-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-700-11-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε και την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση. Οι γονείς ή τα παιδιά. Καλά, είμαι σίγουρος ότι
1: τα παιδιά
0: σήμερα
1: θα παίξουν
0: πάρα πολύ δυνατά. Στέλνετε μηνυματάκι, καλή επιτυχία σε όλους. Υπέροχο δώρο από την Pizza Fan σας περιμένει. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5. Καλή επιτυχία σε όλους. Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, Παρασκευούλα. Εντάξει, σχετικά καλά είναι. Συνεχίζει να είναι καλά.
1: Okay.
0: Από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, να σας πω ότι στο κέντρο κυκλοφορούν μονή ζυγή, δεν υπάρχει δακτύλιος, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Στον Κηφισό λίγο θα δυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα. Έχουμε πυκνή ροή από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε και λίγη πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θα δυσκολευτείτε λιγάκι και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά, αλλά και στο ύψος του Χαϊδαρίου, μάλλον από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη στην Αττική σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι σας είπα την αμόλυβδη την 95. 98 τώρα για την Αττική, χαμηλότερη τιμή στο 2,22, υψηλότερη τιμή στο 2,62, παρακαλώ. Θα φτάσουμε να βάζουμε βενζίνη στα 3 ευρώ, παιδιά, να βλέπετε σε λίγο. Και ο μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική στο 2,40.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί 6 μποφόρ, και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στην Τήλο σήμερα η θερμοκρασία η μέγιστη στους 23 βαθμούς Κελσίου, και σπανάκι βρίσκουμε από 1,60 μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί, βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
4: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Το προηγούμενο, το Paradise City είναι αφιερωμένο σε μένα. Ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Επίσης έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Τώρα θα τα διαβάσω, περίμενε με. Θα σου πω για τον Μανώλη. Ο Μανώλης λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένετε να έχεις το μήνυμα. Ναι. Στην Ιωάννα το The Best is Tina Turner.
0: Όχι,
1: και στο
0: ρε.
1: Δημήτρη το Born to be Wild.
0: Όχι, ρε. Δώσε. Ναι, εντάξει. Μ' αρέσει, μου κάνει.
1: Κάτσε να δω, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα πολλά.
0: Ναι, παιδιά,
1: η
0: το λέω.
1: Δίκη.
0: Δεν σας περίμενε να πω εγώ ότι σήμερα έχουμε αφιερώσει. Είναι Παρασκευή, ρε παιδί μου, κάθε Παρασκευή έτσι κλείνουμε χαλαρά με τις αφιερώσεις μας, με τα τραγούδια τα οποία θέλετε να αφιερώσετε σε κάποιον ή σε κάποια. Τα στέλνετε εδώ στον Love 97,5 μέσω Viber. Σήμερα όμως, επειδή είχα αυτή την πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί εγώ πάντα φημίζομαι για τις υπέροχες ιδέες μου. Ναι, είπα το πρωί ότι. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβα γιατί να αφιερώνουν σε άλλους. Εμάς δεν πρέπει να αφιερώσουν κάτι.
1: Ήρθε η ώρα να αφιερώσετε σε εμάς.
0: Έρχομαι και κάθομαι από τις 7 η ώρα το πρωί, σηκώνομαι από τις 5.30. Δηλαδή 5.30 6 παρά, δηλαδή και έρχομαι εδώ πέρα και να μην έχω μια αφιέρωση. Αυτή η Παρασκευή είναι για αφιέρωση σε εμάς. Βασικά είπα για μένα, αλλά ναι. Μετά μου λέει η Ιωάννα.

0: Του λέω να κάνουμε και για σένα. Όχι.
1: Τι ψεύτης
0: είσαι. Σου είπα την άλλη εβδομάδα για σένα και μου είπε μα μου σου του.
1: Σου είπα δεν θέλω.
0: Όχι δεν θέλεις, δεν γίνεται.
1: Σου είπα.
0: Ο θέλεις. Θέλεις αλλά δεν το λες, ξέρω τι σου σοβαρή. Είσαι ντροπαλή μάλλον. Δεν θέλεις. Λοιπόν, και είπαμε σήμερα ότι οι αφιερώσεις θα είναι. Τα τραγούδια θα αφιερώσετε σε εμάς. Δηλαδή, θα αφιερώσετε τι τραγούδι πιστεύετε ότι μου ταιριάζει εμένα και τι τραγούδι ταιριάζει στην Ιουάννα για να του αφιερώσετε.
1: Μάλιστα. Η Βίκη λοιπόν γράφει. Καλημέρα, τρελό παρεάκι. Δημήτρη, έψαξα, αλλά βρήκα το τραγούδι που θέλω να σου αφιερώσω. Είναι από τη χρονιά που γεννήθηκα, το μακρινό 1986 και σου ταιριάζει απόλυτα.
0: Μπα.
1: Λέγεται μου τη δίνει γενικώ και είναι από τα Στρούμ. Η Βίκη ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και αυτό μας κάνει.
1: Ωραία. Ο Γιώργος.
0: Ναι,
1: θα
0: είναι
1: πει
0: πονηρός.
1: Για την Ιωάννα θα πω το ίσουν ότι ίσουν μια παξιμαδοκλέφτρα. Αυτό που λέγαμε και το πρωί δεν το λέγαμε αυτό.
0: Μπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δω, να δω.
0: Ναι. Άλλο.
1: Για το Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Smoke on the water.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί το smoke on the water πώς προέκυψε τώρα αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό θέλει.
0: Το smoke on the water. Καλά, να σου πω κάτι. Πάμε σε αυτό που σου.
1: Επίσης το γλυκό μου πειραχτήρι λέει.
0: Γλυκό μου πειραχτήρι. Μου κάνει, μου
1: το
0: κάνει.
1: Καλύτερα.
0: Έλα, πάμε όμως στην αφιέρωση στη δική
1: ωραία,
0: σου.
1: Ωραία.
0: The
1: από
0: best.
1: Το Μανώλη.
0: Μανώλης.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Αφιερώνεις την Ιουάννα. Simply the best. Oh. Που δεν ήθελε και αφιερώσει, έλα τώρα. Που ψήλωσε σε 18
1: πόντου.
0: 18
1: βάζω. Κάθε τραγούδι είναι 10 πόντου.
0: 4 μέτρα θα φύγει από εδώ σήμερα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μουπάει, μουπάει. Ε, μουπάει.
1: Πόδια.
0: Τώρα που μου και με τη μηχανή. Έτοιμο να φύγω είμαι. Μου το βάλατε αυτό. Έτοιμο να καβαλήσω μηχανή και να φύγω.
1: Να φύγει.
0: Να φύγω.
1: Μετά τις 10, όχι τώρα.
0: Α,
1: τώρα κάνουμε δουλίτσα.
0: Λέγε εγώ τόσο εύκολο ήταν να φύγω να φύγει.
1: Όχι, καλά. μετά τις 10 κάνω ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα Παρασκευούλα με αφιερώσεις. Κλείνουμε την εβδομάδα μας έτσι πάρα πολύ ωραία εδώ στον Love 97,5 με τραγούδια που αφιερώνεται σε εμάς. Τι τραγούδια αφιερώνεται στην Ιωάννα, τι τραγούδια αφιερώνεται σε μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν σε μένα. Το προηγούμενο ήταν για σένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το The Best και με το Born to Be Wild.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η ώρα όμως έχει πάει 8 και 26 και επειδή έτσι μ' άρεσε που μου κάνατε τη διαφιέρωση, Born to be wild.
1: Ναι.
0: Για να είμαι πολύ wild και όσο πρέπει wild, δώσε μου μια θερμοκρασία.
1: Κλασικά. 16 βαθμούς.
0: Πάλι έχει 16 βαθμούς.
1: Τι να κάνω. Τώρα.
0: Σίγουρα
1: τώρα
0: είναι.
1: Το τηλέφωνο τι γράφει. Πες
0: το δικό μου τηλέφωνο.
1: Γιατί αν είναι, θα πάω το απόγευμα να το αλλάξω.
0: Γράφει 16. Αντάξει. Μην το αλλάξει. Λοιπόν, 16 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε, δεν είναι, μην με χαλαρώνετε.
1: Όχι, καλέ.
0: Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα λιώσω. Θα λιώσω μόνος μου.
1: Και εμείς μαζί σου.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Στο τηλέφωνο. Καλημέρα, η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο. Ποια είστε, η μαμά μου. Είμαι η μαμά μου. κυρία, με δυσκολεύουν οι μετοχές. Πούλατες. Είστε σίγουρα δασκάλα.
1: Ναι.
0: Συζητάνε δύο φίλοι, λέει, γιατί ρε φίλε δεν ανεβαίνεις ποτέ στη ζυγαριά. Δεν θέλω να τις γίνω με βάρος.
1: Ναι.
0: Όμορφα χρόνια, λέει ρε φίλε. Έχω προλάβει το πετρέλαιο που ήταν φθηνό και βάζαμε στα μαλλιά μας για να φύγουν οι ψήρες. Τώρα βάζεις πετρέλαιο.
1: Έλατε.
0: 2,5 ευρώ δεν βάζεις. Συζητάνε δύο φίλοι, λέει ο ένας, ρε φίλε, αυτό το γκομενάκι εκεί πέρα με κοιτάει συνέχεια. Μίλα της, ρε, μίλα της. Πάει στην άλλη, της λέει, τι κοιτάς συνέχεια, μωρή.
1: Τέλεια, φανταστικά.
0: Στον οδοντίατρο. Πάει ένας τύπος, λέει, γιατρέ μου, δεν έπλυνα τα δόντια μου, πειράζει. Όχι ρε, μην το συζητάς, λέει. Και εγώ από την τουαλέτα βγήκα, αλλά σιγά με τα πλύνω. Έλα, κάτσε. Ο Θεός, λέει, με φύλαξε. Ο Θεός και έχω στην καρέκλα τα χειμωνιάτικα από πέρσι.
1: Έτοιμα.
0: Συζητάνε δύο φίλες, λέει μία, φωνάζεις ρε, λένε στο σεξ. Λέει πάρα πολύ. Έτσι λέει σοβαρά. Και τι λες, έλεος βραδιάτικα, δουλεύουμε το πρωί και τέτοια.
1: Θα κοιμηθούμε, ναι.
0: Πάντως να ξέρετε ότι η μισή από εμάς που λέμε να κερδίσουμε τον Τζόκερ περιμένουμε να συμπληρωθεί και να παιχτεί μόνο του.
1: Ισχύει.
0: Να ξέρετε.
1: Ισχύει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Είναι μια παρέα και συζητάνε. Λέει ο ένας, να ξέρετε πάντως παιδιά, ότι το περισσότερο κέρατο το τρώνε οι γιατροί, οι στρατιωτικοί και οι ναυτικοί. Μάλιστα λέει ο άλλος. Εσύ του λέει τι δουλειά κάνεις. Γιατρός στο πολεμικό ναυτικό. Με πήραν οι φίλοι μου να βγούμε για ένα χαλαρό ποτάκι, λέει. Εντάξει, για καλού και για κακού, έβαλα στο λαιμό μου, λέει, και ένα ταμπελάκι με το όνομα και τη διεύθυνση.
1: Ναι.
0: Τι σπρώχνεις, ρε φιλαράκι. Αμάντρε σου, λα σεξ κάνουμε. Τι σπρώχνεις, ρε φίλε.
1: Αμάντρε.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτά και σας θυμίζω, κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ό,τι βρίσκεται, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε τώρα all together να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται Μονή Ζυγή, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, αρκετά χαλαρά είναι ο Κηφισός, παιδιά. Δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση. Μπράβο μας, δηλαδή. Μπράβο μας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Κηφισός με κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Γενικά είναι καλά. Α, λίγο στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε εκεί στο ύψος του Ρέντι με κατεύθυνση προς την παραλιακή. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Έχει τσιμπήσει κινησούλα η Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και από ό,τι βλέπω και η Κηφισία στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Γενικά η εικόνα είναι αρκετά καλή για την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και να δούμε τι γίνεται τώρα τι σας είχα πει πριν, σας είχα πει 98. Πάμε στο diesel κίνησης. Που παλιά το βάζαμε στα μαλλιά για τις ψήρες. Στα μυαλά δεν το βάζαμε. Στα μαλλιά το βάζαμε.
1: Διότι
0: κάποιοι το βάζανε και στα μυαλά. Λοιπόν, να σας πω, πετρέλαιο κίνηση σήμερα. Χαμηλότερη τιμή στην Αττική στο 1,96. Ψηλότερη στο 2,23. Μέσος όρος τιμής για το πετρέλαιο κίνηση σήμερα στο 2,14. Παναγία.
3: Ο καιρός.
1: Ήλιο φάνε με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά της Αττικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυρή 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Στην Κάρπαθο η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και ακτινίδια βρίσκουμε από 2,60 μέχρι 6 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Πάτερ, αμάρτησα. Πήγα αλλού για σέρβις.
6: Τέκνο μου, πήγαινε στην Κεράτσας Racing Service και μην το ξανακάνεις.
7: Εξειδικευμένες υπηρεσίες, διάγνωση, επισκευή και ηλεκτρολογικών συστημάτων, γενική αναπαλαίωση, Κεράτσας Racing Service. Γιατί το αυτοκίνητό σου ξέρει πού είναι ασφαλές. Στην καρδιά του Πειραιά.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 97,5.

0: Σε μένα το αφιερώσαν αυτό.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι. Μπράβο, ρε Γιωργάρα. Είμαι εγώ πειρακτήρι. Είμαι εγώ ο Γκρινιάρης. Είμαι και ο πειρακτήρης.
1: Είσαι όλα.
0: Είμαι όλα.
1: Όλα, όλα είσαι.
0: Είμαι ο αίμα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Παρασκευούλα σήμερα. Είπαμε σήμερα οι αφιερώσεις σας έχουν να κάνουν με εμάς. Μας στέλνετε τραγούδι που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην Ιωάννα και τραγούδι που πιστεύετε ότι ταιριάζει σε μένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μας τα στέλνετε εδώ στον Love 97,5.
1: 694-711-11 στο Viber.
0: Είναι μία καθηγήτρια στην Αμερική. Είναι σε ένα σχολείο.
1: Ωραία.
0: Αυτή λοιπόν θέλει να κάνει ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Okay.
0: Θέλει να κάνει με το αμόρε της.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάνε στο Εκουαδόρ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm. Και να κάνει στο Εκουαδόρ. Ψάχνει δασκάλα να βρει πώς θα πάει στο Εκουαδόρ. Δεν βρίσκει λεφτά. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Ήθελε
1: πολύ
0: κάποια
1: ακριβά.
0: Χρήματα. Ναι, ήθελε κάποια χρήματα. Κάποια στιγμή της ήρθε η ιδέα να φτιάξει με μια, στην πλατφόρμα που κάνει δωρεές.
1: Ναι.
0: Στην GoFundMe. Είναι μια πλατφόρμα επειδή που μπαίνει μέσα και λες θέλω να κάνω αυτό.
1: Βοηθήστε με.
0: Βοηθήστε
1: με. Και μπαίνει κόσμος και προσφέρει χρήματα.
0: Ανέβαζε όμως ότι εγώ θέλω να μαζέψω χρήματα για να πάω στο Εκουαδόρ με το αμόρε. Δεν θα της έδινε κανένας λεφτά.
1: Εντάξει, οπότε θα μαζεύε σιγά σιγά. Γιατί λίγοι θα της δίνανε.
0: Λίγοι θα της δίνανε. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτηκε κάτι καλύτερο. Σκέφτηκε να φτιάξει λοιπόν αυτή τη σελίδα εκεί πέρα στο GoFundMe. Να φτιάξει μια σελίδα που έλεγε ότι θέλω να μαζέψω λεφτά για να προσφέρω ιατρική βοήθεια σε κάποια περιοχή, σε ένα μικρό χωριό κτλ. Εν πάση περιπτώσει το ανεβάζει αυτό και λέει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε γιατί εγώ θέλω να στηρίξω αυτό. Πόσα θέλετε, 3.000 δολάρια που έκανε για το ταξίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είδε ότι δεν μαζευόντουσαν χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Πάει στο σχολείο.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει έχει πάει στο σχολείο, είναι τα παιδάκια, έχουν γράψει διαγώνισμα. Πάει το ένα παιδάκι, λέει: κυρία, κυρία, κυρία. Μου έχετε βάλει πολύ χάλια βαθμό εδώ πέρα. Εμένα ήταν καλύτερο το γραπτό μου. Είχα γράψει έτσι, είχα κάνει εκείνο, του λέει George.
1: Ναι.
0: Του λέει θα μπορούσες να πάρεις έναν καλύτερο βαθμό.
1: Ναι.
0: Αν μπορούσες να κάνεις, να με βοηθήσεις, να με στηρίξεις σε αυτή την προσπάθεια που κάνω για το χωριό αυτό, να του προσφέρω ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Κυρία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, πεις στη μαμά ή αν έχεις λεφτά εσύ,
1: θα
0: βάλετε 50 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: 50 δολάρια.
1: Ναι.
0: 50 δολάρια να βάλετε κι εσείς. Α, κυρία, λέει και θα μου φτιάξεις το βαθμό. Βεβαίως θα το φτιάξω.
1: Από 12 θα φτιάξω 18,
0: George. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει.
1: Ναι.
0: Θα το ξανατσεκάρω και θα το σκεφτώ πολύ καλά.
1: Θα το δω με άλλη ματιά.
0: Πήγε ο George ο Κακομοίρης, έβαλε ένα 50 άρικο. Πάει την άλλη μέρα ένα άλλο παιδάκι. Ναι, πάει η Έλεν Ντετζενέρη. Ένα μικρό κοριτσάκι άλλο. Πάει εκεί πέρα, τη λέει: κυρία, κυρία, κυρία, δεν ήταν βαθμό αυτό που μου βάλατε. Α, τη λέει: Έλεν, δεν μην ανησυχεί.
1: Θα το ξανατσεκάρω το γραπτό.
0: Θα το ξανατσεκάρω, αν μπορεί να με στηρίξει κι εσύ για την προσπάθεια που κάνω και το χωριό αυτό και να του προσφέρω ιατρική βοήθεια.
1: Πώ να σε στηρίξω, κυρία.
0: Μπορεί να βάλει έτσι άμα ό,τι θέλει, από 50 μέχρι 100 δολάρια. Να και ο Τζόρτζ λέει το έκανε.
1: 100 δολάρια, κυρία.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι για καλό σκοπό.
0: Είναι για καλό σκοπό, δεν είναι για μένα, είναι για το χωριό.
1: Άμα ένα για το χωριό και για τα παιδιά στο χωριό, θα σας δώσω 100 δολάρια, κυρία.
0: Θα πω στον μπαμπά μου που έχει μεγάλη εταιρεία με κρέατα.
1: Τζοντάλας,
0: με γουρούνια έχουμε και τέτοια.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Να σας βάλει. Βάζει και το κοριτσάκι. Με λίγα λόγια, μέσα στα πολύ λόγο, η δασκάλα
1: το
0: είχε πάει τρένο στο σχολείο.
1: Ωραία.
0: Όλα τα παιδάκια το είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Χαρίστευσαν τα παιδάκια.
0: Όλα πάρα πολύ καλά τα παιδάκια. Όλα πάρα πολύ καλά. Οι βαθμοί πάρα πολύ γονεί, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και ψηλιάστηκε όμω ο διευθυντή σου.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη, τι γίνεται εκεί
1: πόσο
0: πέρα από
1: αυτό. Πόσο καλά αποδίδει η κυρία αυτή και έχουν τα παιδιά όλα άριστα.
0: Όλη η τάξη τόσο καλά στο μάθημά τη και τα λοιπά. Μα ρωτούσε εμεί στα πολιτικά, κάνει έρευνα, βρίσκει τα παιδάκια, του λένε ότι α, ναι, βέβαια, η κυρία είναι πάρα πολύ καλή, μα βάζει και καλού βαθμού και εμεί τη βάζουμε ένα πενταρικάκι, ένα κατουσταρικάκι στο GoFundMe γιατί θέλει να στηρίξει ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Πού να στηρίξει το χωριό με τα λεφτά που ζητούσε. Στηρίζει την αεροπορική εταιρεία. Να μην σα τα πολυλογώ, γίνεται χαμό στο σχολείο. Το πήρανε χαμπάρι.
1: Το πήρανε χαμπάρι και βρήκαν ότι εκείνη τελικά ήθελε τα χρήματα για να κάνει το ταξίδι με το αμόρε.
0: Εκείνη μάζευε χρήματα. Βέβαια δεν είχε καταφέρει. 1.800 δολάρια μάζεψε. Δεν μπορούσε να μαζέψει. Αλλά συνειδητοποίησαν από εκεί πέρα από το σχολείο ότι τα παιδάκια είχαν μπει κανονικά στο πρόγραμμα και χώνανε. Κανονικά.
1: Χαρτζηλίκι.
0: Ναι.
1: Παραπάνω.
0: Τα οποία λέει αυτά θα γινόντουσαν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κτλ. Και του Εκουαδόρ που ήθελε να πάει με το έτερο
1: νήμιση.
0: Και έγινε χαμό στο σχολείο. Και πήγαν οι γονείς. Κάποιοι λέγανε εντάξει, ας την κοπέλα μου, ρε σιγά τώρα. Με ένα πενιντάρικο τη βγάζουμε με το σχολείο, αντί να πηγαίνει φροντιστήριο. Δίνουμε ένα πενιντάρικο και περνάμε το μάθημα. Δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν έγινε και τίποτα, σωστά.
0: Θα μίσθε τα πολύ λίγο, την απολύσανε τη συγκεκριμένη.
1: Μα γιατί, την κοπέλα.
0: Η οποία μάλιστα όταν την απολύσανε πήγε στον διευθυντή του σχολείου και του λέει: κοιτάξτε να δείτε, θα πάρω και το επίδομα ανεργία αν γίνεται. Για να συμπληρώσω και το Εκουαδόρ, για να μου βγουν τα έξοδα. Δεν τη δώσανε το επίδομα ανεργία. Εκεί πέρα λέει: έχει επιλογή, λέει ο το αφεντικό να το βάλει. Γιατί αυτό είχε λέει, να κάνει με τη με δουλειά. Παράπτωμα. Με τη δουλειά, παράπτωμα στη δουλειά. Οπότε δεν δικαιούται το επίδομα ανεργία. Οπότε εντάξει, δεν
1: πάει. Αποχαιρέτε το οικοδόρο που χάνει.
0: Μέχικο City. Ο δικό. Πα πιο γρήγορα. Μια χαρά. Κατάλαβε. Ωραία δουλίτσα έχει κάνει η δασκάλα.
1: Τώρα τη σκέφτηκε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω την αλήθεια.
1: Να ζητήσει από τα παιδιά.
0: Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, θα μπορούσα να το κάνω και εγώ εδώ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πει έρχεται να μου ζητήσει κάτι.
1: Go fund me κι εσύ.
0: Να κάνω ένα go fund me.
1: Ναι, ναι. Και, για ποιο λόγο.
0: Κακό με καλύτερο. Εγώ θα βάζω του σοκολατέ το πρωί. Θα λέω, παιδιά, καλημέρα. Για να μιλήσω.
1: 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ. Αλλιώ δεν μιλάω, δεν λέω κουβέντα.
1: Άμα θέλετε ανέκδοτα, 80 ευρώ.
0: Ω, με τα ανέκδοτα.
1: Έχει τιμοκατάλογο.
0: Ω, με τα ανέκδοτα.
1: Θα αναρτήσουμε στην κοινότητα στο Viber τιμοκατάλογο. Και αναλόγω θα ακούτε την εκπομπή. Τέλειο.
0: Τι βάλετε σήμερα.
1: Θέλετε παντό, 40 ευρώ.
0: Γιατί
1: θέλετε George Michael, 80 ευρώ.
0: Να σου πω κάτι, αν ήμουν σε καμιά κομπανία, δεν μου χώναν τα 50 ευρώ στο κούτελο.
1: Βέβαια, γιατί το έχουμε τόσο μεγάλο, και εγώ και εσύ εδώ.
0: Δεν θα μου λέγανε παίξε μιτσάρα εδώ πέρα τα καμπουράκια. Κατάλαβε, θα μου τα δίνατε.
1: Έτσι θα το κάνω.
0: Θα το κάνω έτσι. Πόσα ανέκδοτα θέλει, αγόρι μου, θέλει τρία.
1: Αν
0: το
1: πληρώσει,
0: 60 ευρώ. Θέλει ένα. Αλλιώ ένα και τέλο. Δηλαδή θα μείνει με την προσμονή. Θα κλε μετά και θα λε τι με ένα ανέκδοτο θα τη βγάλουμε σήμερα. Θε τρία.
1: Έλα ρε παιδιά, ένα εικοσάρικο παιδιά, πώ έχει να ακούσουμε ένα ανέκδοτο παραπάνω.
0: Μισό εκατομμύριο ακροατέ την εβδομάδα έχουμε. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Αλλά έγιναμε. Όχι Εκουαδόρ. Στον γύρο του κόσμου.
0: Στο μισό εκατομμύριο ακροατέ, δηλαδή 550.000 ακροατέ που έχει ο ΛΑΒ την εβδομάδα, εγώ θα ζητάω ένα ευρουλάκι. Ούτε πολλά, ούτε θα δυσκολευτείτε τίποτα. Ούτε θα σα μειώσω τον προπολογισμό τον προσωπικό. Τι είναι ένα ευρώ. Θα σα βάλω και μία κάρτα να τα περνάτε κατευθείαν με ήρις ξαφνικά στο τέλος της εβδομάδας 500.000 εγώ ξέρει. Και θα λέω ξέρετε για τα ανέκδοτα είναι.
1: Ναι, για να πάρω μια τυρόπιτα.
0: Μια τυρόπιτα. Ενδιαφέρονται πολύ να πάρω τυρόπιτα. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα.
1: Κοινωνικό πείραμα θα το πούμε.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο παιδιά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε κάποια στιγμή.
1: Με μία εβδομάδα. Πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Με μία εβδομάδα την κάναμε. Μετά να σα πω κάτι. Θα έρχομαι το πρωί στην εκπομπή και σα λέω ανέκδοτο μέχρι το τέλος. Θα τελειώνει η εκπομπή και εγώ θα σπρώχνω τη βάσο και σα λέω πήγαινε πιο κοινά. Έχω να πω άλλα 8 ανέκδοτα. Σα λέω ανέκδοτο όλη μέρα ανέκδοτα. Μετά θα σα παίρνω και προσωπική κλίση.
1: Όποιο
0: δεν αισθάνεσαι καλά, θα σε παίρνω εγώ τηλέφωνο. Σου λέω ανέκδοτο. Τι είσαι καλά τώρα.
1: Αν έχει δώσει και εσύ το 1 ευρώ σου, εννοείται θα σε παίρνω
0: το
1: προσωπικά τηλέφωνο.
0: Πάρε με 12 η ώρα το βράδυ. Θα ξυπνήσω για σένα, θα είμαι πάντα στι υπηρεσίε σου.
1: Εννοείται.
0: Ωραίο.
1: Στις διακοπές, Χριστούγεννα,
0: Πάσχα. Δεν υπάρχουν διακοπές για μένα.
1: Θα είναι εσύ πάντα έτοιμος.
0: Εσύ είσαι ο χρηματοδότης. Ναι, εγώ θα σε
1: παίρνω.
0: Ο χορηγός. Έτσι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45.
1: Είναι η ευκαιρία σας σήμερα να παίξουμε και να παίξετε τσάμπα.
0: Α, νομίζω ότι είναι. Α, ναι.
1: Γιατί από την άλλη εβδομάδα δεν υπάρχει.
0: Μπορεί και να είναι επιπληρωμή.
1: Μπορεί για να πρέπει να δώσετε κάτι. Για
0: ένα ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Για αυτή την εβδομάδα.
0: Όπως... κάτι. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι και 50 λεπτά βάζω. Δηλαδή 50 λεπτά τι θα σα κοστίσει.
1: Τώρα,
0: θα
1: σα
0: κοστίσει κάτι.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Τι, μην το κατεβάζω.
1: Α, τώρα από την αρχή δηλαδή.
0: Ρε κάτσε, ρε. 500.000
1: με 50
0: λεπτά είναι 250 χιλιάρικα. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ώρα για
0: να ξεχρεώσω το δάνειο, θα τα κλείσω όλα. Δηλαδή, μετά θα ψάχνετε στην Κονολουλού θα είμαι την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Movie Edition. Ένα παιχνίδι το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, το οποίο φέτος έχει γίνει και λίγο διαφορετικό. Movie Edition, λοιπόν, με αποσπάσματα από ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες με μοναδικό τρόπο. Με μοναδικό τρόπο, η αλήθεια είναι. Οι τέσσερις σειρές προσπαθούμε να τις βγάλουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται το βραβείο. Εδώ θα με πληρώνουν για να φύγουμε.
1: Για να μην παίξουμε.
0: Για να μην παίξουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Έλα, φύγαμε. Καλή επιτυχία σε όλους μας.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
0: Λοιπόν, εσύ ξεκινάς.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Άλλο θέλω να πω εγώ.
0: Τότε αφού θέλεις άλλο, γιατί δεν λες το άλλο να τελειώνουμε κατευθείαν, να εσυχάσουμε.
1: Θέλω να πω. Σκέφτεσαι...
0: Δεν
1: κάνουμε το acting. Λοιπόν, θέλω να πω, σκέφτεσαι τέλος πάντων.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το μέλλον τους. Τι βλέπεις για το μέλλον τους?
0: Τι να δω δηλαδή? Τι είμαι για να βλέπω το μέλλον? Τσιγκάνα τουρκοκύφτησα.
1: Είσαι πατέρας, Χαρίλα, ε. Καταλάβατε, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι.
1: Πολύ
0: ότι...
1: χαρακτηριστική η ερμηνεία μας.
0: Με λίγε. Μ' αρέσει που το διαβάσαμε προηγουμένως.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Κατάλαβες, αν κατάλαβες, θα σώσουμε εμείς ένα ευρώ. Κανονικά.
1: Εντάξει, κατάλαβε. Στο τέλος τώρα και λίγο με το όνομα.
0: Ναι, εντάξει,
1: ίσως λίγο, ναι.
0: 6-9-4-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους. Γράφεις μάλλον όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σου. Από πού ήταν το απόσπασμα, στέλνεις λοιπόν το μηνυματάκι σου. Καλή επιτυχία. Κλήρωση λίγο μετά τις 9 εδώ στον Love 97,5 και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν το υπέροχο και νοστιμότητο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.

0: Να σου πω κάτι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το δουλεύω το GoFundMe, το δουλεύω. Α, να δω πώς μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, άκου τώρα να δεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάθε μέρα να μας στέλνουν όλοι.
1: Όλοι ακούω.
0: Όλοι, ρε παιδί, μας στέλνουν τι πράγμα θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ να στέλνει ένα παιδιά, θέλω να πάρω.
1: Καινούριο αυτοκίνητο.
0: Όχι καινούριο αυτοκίνητο, εντάξει, μην παρακάνουμε. Θα μπορούσε και καινούριο αυτοκίνητο, άμα το πάμε και έτσι, ναι.
1: Τώρα, άμα βάλουμε, ξαναλέω, ένα ευρώ που έλεγε προηγουμένω εσύ, άντε και μισό ευρώ.
0: Ναι.
1: Με 550.000 ακροατές την εβδομάδα, όχι ένα αυτοκίνητο.
0: Καλά, το παίρναμε, ναι, ναι. Θα σα κάνουμε λύση, νομίζω καλύτερα. Για να πάρουμε σε περισσότερου. Λοιπόν, όχι, αρχόταν κάποιο και να έλεγε, παιδί μου, σήμερα, παιδιά, θέλω να πάρω μία καινούργια τραπεζαρία. Εντάξει, βλέπω τώρα μία τραπεζαρία. Γιατί την έχω ανάγκη, γιατί έχω τραπέζι, έχω τεχνητή και δεν έχω τραπεζαρία. Πόσο κάνει τραπεζαρία.
1: Τόσο.
0: 1000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, και αν λέγαμε το πρωί. Σήμερα στηρίζουμε τη Γεωργία, η οποία θέλει να πάρει τραπεζαρία. Βάλτε όλοι όσοι θέλετε, βάλτε ένα ευρώ.
1: Θέλετε.
0: Δεν θα παίρναμε κάθε μέρα σε κάποιον, δεν του κάναμε το όνειρό του πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Ωραία φάστα τώρα αυτό.
1: Πολύ.
0: Απλά θα κάναμε τη μια εβδομάδα, θα την κάναμε για μα.
1: Δοκιμαστικά.
0: Την πρώτη εβδομάδα μη σας φύγουν και τα πάρουν άλλοι. Να το κάνουμε για μας πρώτα και μετά βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Όχι, τώρα πλάκα-πλάκα. Είναι σαν τη Τζοβάνα Φραγκούλη το αυτό που
1: πες
0: έκανε.
1: Πες
0: το και έγινε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Από ό,τι μου έχουν πει, δεν το βλέπα.
0: Θα μπορούσε να γίνει. Δεν σου πω κάτι. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και θα μπορούσαμε να λύσουμε όλοι από τα προβλήματα ολονών μας. Δηλαδή, εμείς που είμαστε παρέα, έτσι μια μεγάλη παρέα.
1: Να βάλουμε
0: είμαστε μισό εκατομμύριο. Ναι. Θα μπορούσαμε τα μικρά τα πράγματα, τα καθημερινά που ήθελε κάποιο. Δηλαδή, ξέρω εγώ να λέει κάποιο: θέλω να αλλάξω λάστιχα, ρε παιδί μου, και δεν έχω λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο κάνω τα λάστιχα, ρε φίλε μου, 300 στάρικα.
1: Ναι.
0: 300 στάρικα. Λέγαμε, παιδιά, σήμερα μαζεύουμε για τον τάδε 300 στάρικα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα δεν είναι αυτό.
1: Πολύ.
0: Δεν σου πω κάτι, πλάκα-πλάκα.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι,
1: στην πράξη δεν ξέρω πώ μπορεί να υλοποιηθεί αυτό, όπω καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ένα ευρώ άμα δώσει κάποιο, τελείωσε. Δηλαδή, πε ότι έδωσε ένα ευρώ σε κάποιον που ήθελε να βάλει λάσκα. Τι έγινε. Αύριο μεθαύριο θα θες και εσύ κάτι άλλο.
1: Με μεγάλη σου χαρά θα τα δώσει κιόλα.
0: Αυτό λέω.
1: Ένα ευρώ.
0: Θα πραγματοποιήσω. Θα κάνω Τζοβάνα εγώ. Θα γίνω Τζοβάνο.
1: Ωραία.
0: Θα γίνω Τζόβελο.
1: Ο Τζοβάνο και Τζοβάνα.
0: Λοιπόν, η δουλειά μας.
1: Θα στήσουμε και εμείς επιχείρηση.
0: Θα στήσουμε και εμείς επιχείρηση. Γιατί, να σας πω κάτι τώρα, οι επιχειρήσεις. Έχεις το μυαλό σου όλη την ημέρα στη δουλειά σου, έχεις φτιάξει την επιχείρησή σου, ρε παιδί μου. Τσουλάνε όλα κανονικά και ξαφνικά ένα απρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία όλη τη δουλειά σου. Εντάξει, όλη τη καθημερινότητά σου. Μπορεί να κάτσει μια στραβή, ρε παιδί μου, μια πυρκαγιά πόσες φορές τη βλέπεις. Χτύπα ξύλο, δηλαδή να μην τύχει σε κανέναν.
1: Στον εξοπλισμό,
0: ναι. Ένα φυσικό φαινόμενο βλέπεις τι γίνεται στην Κρήτη. Εντάξει, και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα έχεις ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα, αλλά και για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου.
1: Εντάξει, για να συνεχίζεις με σιγουριά. Ινδέα, λοιπόν, το συν στην ασφάλειά σου, μάθε περισσότερα στο Ινδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να και το κεφαλάκι σου. Γιατί όλα λέμε τα υπόλοιπα, αλλά αυτό πρέπει να έχετε το κεφάλι σας. Γιατί έβλεπα χτες αυτό το πράγμα στην Κρήτη, ρε παιδιά. Τι έγινε, δηλαδή.
1: Δεν το είχαμε δει κακοκαιρία στην Κρήτη.
0: Φεύγει, λέει, η κακοκαιρία, πάει, λέει, προς τα ανατολικά και μετά ξαναγυρίζει.
1: Ναι,
0: είναι η κακοκαιρία και ξαναγυρίζει. Φύγε να πας εκεί πέρα που πηγαίνεις. Πέρασες από εδώ, πήγαινε αλλού. Ξανάρχομαι, λέει, πίσω.
1: Ναι, πάλι μέχρι την Κυριακή
0: τουλάχιστον. Καλοκαιριάτικα δηλαδή.
1: Καλοκαιριάτικα δεν το λες.
0: Δεν το είπαμε από την 1η Σεπτεμβρίου το καλοκαιριάτικα, αλλά πας περίπτωση. Θεωρητικά είναι καλοκαιριάτικα. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Θυμίζω ότι ο δακτύλιος δεν έχει επιστρέψει. Θα επιστρέψει εκεί γύρω στα μέσα του μήνα. Και βλέπω αυτή την ώρα ότι έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Συγκρού στην άνοδο από το ύψος Καλυθέας. Ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην Κηφισία στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα, και σας πάω τώρα στην άλλη πίκρα. Α, όχι, ίσως αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. Υγραέριο κίνησης, παιδιά. Νομίζω ότι όποιος έχει υγραέριο αυτόν τον καιρό, ίσως περνάει και την καλύτερη του εποχή συγκριτικά με τους άλλους.
1: Ναι,
0: 0,89, 0,90 η χαμηλότερη τιμή στην Αττική σήμερα, 1,18 η υψηλότερη, μέσος όρος σήμερα στο 1,012.
1: Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Στην ορεινή Φωκίδα στους 7 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία και πράσα βρίσκουμε από 82 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα.
6: Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
10: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
9: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Με έχουν πιάσει κάτι βαθιές αναζητήσεις τώρα, ναι. Με όλα αυτά που με βάζετε και σκέφτομαι. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αλλά τώρα θα σας πω σε μια άλλη αναζήτηση που προέκυψε από μια συζήτηση της προάλλες. Και θέλω να δω να μου απαντήσει κάποιος, αν ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποιον φυσικό στην παρέα μας. Να έρχεται κάποιον ο οποίος να είναι καθηγητής, να είναι κάποιος που να είναι μαθητής του φυσικού, να μας πει ένα πράγμα. Παιδιά, γιατί μου είχε αυτή η κουβέντα και λέω, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Σε ποια ερώτηση.
0: Στην ερώτηση, ναι. Πού πάει το φως όταν κλείνουμε το διακόπτη.
1: Ωχ, Δημήτρη. Παρασκευή πρωί, γιατί σε πιάνει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πού πάει το φως,
0: ναι, που πάνε
1: στο πάνε, δίπλα σπίτι.
0: Πού πάνε τα φωτόνια, ρε παιδί μου, όταν έχεις το φως αναμένο. Έχεις το φως αναμένο και βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κλείνεις το διακόπτη, πού πάει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μένει, γιατί δεν παραμένει το φως που έχει παραχθεί, πού πηγαίνει.
1: Ναι. Απάντηση βρήκαμε σε αυτό.
0: Εγώ δεν την ήξερα να απαντήσω. Δηλαδή, κοίταξα και λέω, πού πάει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μένει, γιατί δεν παραμένει το φως που έχει παραχθεί, πού πηγαίνει.
1: Ναι. Απάντηση βρήκαμε σε αυτό.
0: Εγώ δεν την ήξερα να απαντήσω. Δηλαδή, κοίταξα και λέω, συγγνώμη, τι.

0: τα βαθιστόχαστα.
1: Αυτά, αυτά. Έχουμε κανένα φυσικό να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Έχουμε κανένα στην παρέα μας να μας πει τι γίνεται, ρε παιδιά? Κλείνουμε το φως. Πού πάει αυτό το φως?
0: Ναι.
1: Πώς εξαφανίζεται αυτό το φως, αφού υπάρχει στο χώρο? Mm. Τι γίνεται και δεν υπάρχει? Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό είναι, το σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι. Έχω πάρα πολλά άλλα που λες και εσύ να με απασχολούν και δεν με έχει απασχολήσει που πάει,
1: φίλε,
0: το φως.
1: Αυτά είναι τα βαθύτερα νοήματα της ζωής.
0: Δεν μπορώ, αγάπη μου, έχω άλλα να καίγομαι. Άμα είναι να καίγομαι και για το που πάει το φως, α πάει.
1: Μα και το φως καίγεται, αλλά που πάει.
0: Δεν με νοιάζει. Έχω άλλα να με καίνε μένα.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, δηλαδή, ότι αυτό το διακόπτη που κλείνεται και λέτε, να το φωτάκι, το κλείσα, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: κλείστε το φως.
0: Ναι.
1: Μα τι γίνεται με αυτή, δηλαδή, άμα κάτσεις και το δεις, δηλαδή, ναι, αυτό. Είναι σοβαρά ερωτήματα καθημερινά, να ξέρεις. Δεν είναι απλά, δεν τα λέω έτσι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέω, δηλαδή, είναι πράγματα
0: απάντηση τα οποία. Απάντηση έχεις να μου δώσεις?
1: Εγώ
0: γιατί
1: τι
0: άμα
1: είμαι?
0: Βάζουμε τέτοια. Μπορεί να το έχεις ψάξει.
1: Όχι, ρε παιδί, για να το ψάξω, θέλω κάποιον να μου δώσει εμπεριστατωμένα. Γιατί ξέρω ότι κάτι γίνεται με τα φωτόνια, με τη σύγκρουση του φωτονίου, αλλά και σκέψου τώρα αυτό το καθημερινό, το απλό. Που λέμε να σβήσε το φως και σβήνει το φως και φεύγει το φως από το χώρο. Γιατί φεύγει το φως? Αφού εκεί ήτανε. Πού πάει το φως? Πού πάει η καρδιά όταν ψηλώνει? Πονάει η καρδιά όταν ψηλώνει. Για να σας δω. Έχουμε κανένα να μας απαντήσει στο ερώτημα? Γιατί επειδή το συζητούσαμε με τον γιο μου, ο οποίος δίνει αυτή τη χρονιά και είναι σε αυτή τη φάση, παίζει πάρα πολύ μπάλα με αυτό. Αυτό κάτι μου λέγει με τα φωτόνια εκεί πέρα, αλλά πάση περιπτώσει θέλω εμπεριστατωμένα. Πού πάει το άτιμο το φως?
0: Την άποψη του ειδικού.
1: Δεν θα έπρεπε κανονικά να πατάμε το διακόπτη και αφού έχει φως να κλείνουμε το διακόπτη να μένει το φως μέχρι να εξαντληθεί?
0: Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει διακόπτης.
1: Δεν θα υπήρχε λόγος μετά να πληρώνουμε ρεύμα. Κατάλαβες? Νομίζω
0: αυτό
1: ότι είναι επί τούτου είναι φτιαγμένο.
0: Αυτό.
1: Μόλις κλείσει το διακόπτη να εξαφανίζεται το φως για να πληρώνει.
0: Για σένα δουλεύουν όλα, Δημήτρη.
1: Για εσάς δουλεύουν όλα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας έχουν κάνει τέτοιο. Αυτό είναι κομπίνα. Το έχουν φτιάξει έτσι ώστε όταν κλείνει. Ταξιτζή.
0: Να μας απαντήσει.
1: Υπάρχει ένα ταξιτζή να μας απαντήσει. Σωστά. Ένα ταξιτζή είναι, παιδιά. Μια κομμότρια!
0: Ο ταξιτζής θα μας απαντήσει.
1: Ο ταξιτζής τα ξέρει.
0: Τέλειο.
1: Ναι. Να, μου στείλετε. Εγώ ρε, λέει.
0: Α, ναι, ο Γιώργος.
1: Για να σας δω. Παιδιά,
0: έχουμε δύο. Και τον Γιώργο και τον Δημήτρη.
1: Κανονικά το φως από τη στιγμή που το ανάβεις και υπάρχει μέσα στο χώρο, πρέπει να κλείνεις το διακόπτη και να είναι μέσα στο χώρο. Αλλά το έχουν φτιάξει έτσι. Αυτό είναι, πώς το λένε, είναι conspiracy. Πώς το λέτε στην Ελλάδα?
0: Συνωμοσία.
1: Να κλείνουμε το διακόπτη, να φεύγει το φως για να χρειάζεται να το ξανανοίγουμε. Για να πληρώνουμε ρεύμα.
0: Για να πέσουμε στην ανάγκη του, είναι μάνα.
1: Ναι, το έχουν κάνει έτσι. Κανονικά πρέπει να το ανοίγεις το φως και να μείνει εκεί. Το άνοιξα, τελείωσε. Το κλείνω μετά, ξαναμένει εκεί πέρα. Παίρνω την ποσότητα που θέλω.
0: Δεν φτάνει που είναι στο χέρι σου. Όποτε θέλεις να έρχεται, όποτε θες να φεύγει, όποτε θες να παίζει λίγο, όποτε θες να παίζει πολύ.
1: Εγώ θέλω να είναι στο χέρι μου, να είναι σαν δεξαμενή. Δηλαδή να ανοίγεις, να γεμίζεις με νερό τη δεξαμενή, να την αφήσεις μετά και μέχρι να το φας το νερό αυτό που έχεις γεμίσει. Να
0: μην έρχεται πολύ ψηλό ο λογαριασμό.
1: Πιανού.
0: Του ρεύματος.
1: Του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, άμα το ανοίξουμε μια φορά και έχει φως όσο χρειάζομαι, κανονικά πρέπει να κλείνω το διακόπτη και να συνεχίσει να έχει φως. Και άμα τελειώσει.
0: Πλήρωνες, λέω πάλι.
1: Γιατί θα πλήρωνα?
0: Αφού δεν ήταν εκεί.
1: Αφού είναι δικό μου αυτό, το άναψα. Το έκαψα πριν. Εντάξει, τώρα με προβλήμα. Δηλαδή, για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνας φυσικός υπάρχει. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λύστε μου την απορία. Τι γίνεται με το φως όταν κλείσει το διακόπτη? Δηλαδή, έχω Παρασκευή. Γιατί δεν σα αρέσει, δηλαδή? Δεν σα αρέσει που ξέρει έναν άνθρωπο δίπλα σου που είναι τόσο μαθηστόχαστος?
0: Θα ήθελα να ήσουν κι αλλού βαθιστόχαστος.
1: Στα
0: πιο απλά πράγματα και μετά να περάσεις σε άλλη πίστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να λύσουμε τα πιο απλά θέματα.
1: Ναι, όχι, ξεκινάμε από τα βαριά.
0: Ναι, βέβαια. Στα βαριά κατευθείαν.
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το έχουν αφιερώσει εσένα. Το Βόλτα στο Λυκάβητο. Δεν ξέρω τώρα ποιος φίλος τώρα, αν να γυρίσω πίσω να δω τώρα. Ο Θοδωρής είναι. Θοδωράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το λέω γιατί σήμερα οι αφιερώσεις σας έχουν να κάνουν με εμάς. Εσείς αφιερώνετε. Θα μου τα πείτε λίγο. Ακούμε τραγούδι πρώτα και μετά.
0: Ήταν γρήγορη απάντηση.
1: Όχι, σε λίγο. Είπα σε λίγο. Είπα.
0: Σήμερα.

0: Λυκαβητό.
1: Ο Λυκαβητό που έχει γίνει και πολύ ωραίο τώρα. Ναι. Πολύ ωραίο ο Λυκαβητό.
2: Έχουμε επιστημονική εξήγηση.
1: Οι
2: περισσότεροι στείλατε την ίδια απάντηση και μπράβο στου επιστήμονε τη παρέα μα.
1: Ότι το φω αυτό χάνεται και πηγαίνει μέσα στο ψυγείο.
2: Έτσι.
1: Εντάξει. Τώρα το δέχομαι.
2: Σου καλύψαμε.
1: Όντω, όταν κλείνω το. Όντω, όταν κλείνω το διακόπτη και ανοίξω το ψυγείο, βλέπω ότι το φω είναι μέσα.
2: Έχει πάει και. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και γι' αυτό και έχω καταντήσει έτσι. Γιατί αναγκάζομαι να ανοίγω το ψυγείο.
2: Αναγκάζομαι
1: να τσεκάρω. Και εκεί πέρα που τσεκάρω το φως ότι είναι μέσα στο ψυγείο, ότι παγιδεύτηκε εκεί, βλέπω μπροστά μου και τα υπόλοιπα. Και αρχίζω και τρώω. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ δεν είναι ότι πεινάω. Εγώ δεν πεινάω, ούτε θέλω να τρώω συνέχεια. Αλλά από τη στιγμή που κλείνω το διακόπτη και εξαφανίζω το φως και πάει στο ψυγείο, πάντα κάθε φορά ανοίγω το ψυγείο και βλέπω το φως μέσα.
2: Είσαι ανήσυχος άνθρωπος γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν μπορείς να κάτσεις ήρεμος, δηλαδή πρέπει να λύσεις τις απορίες σου.
1: Εν τω μεταξύ, καλά, εκτός από αυτή που είναι βασική απάντηση, γιατί αυτή ήξερα κι εγώ, ότι το φως όταν το κλείνεις πάντα εμφανίζεται μέσα στο ψυγείο, έχουν έρθει και πάρα πολλοί. Έχουν έρθει και πάρα πολλοί που στείλανε σοβαρές απαντήσεις.
2: Η Φανή, λοιπόν, που θέλω να σου πω από πριν. Λέει, δεν το παίζω έξυπνη, θα σας απαντήσω τώρα, θα σας πω τι έγραψε. Δεν το παίζω έξυπνη, απλά διαβάζει ο γιος για πανελλήνιες. Απλά απορροφάται, λέει, από τα αντικείμενα και τους τοίχους και μετατρέπεται σε θερμότητα.
1: Ναι. Άρα δεν θα έπρεπε μετά να πιάνεις τον τοίχο και να είναι ζεστός.
2: Δεν είναι τόσο
1: θερμότητα. Δεν θα έπρεπε να πιάνεις το έπιπλο και να είναι ζεστό.
2: Δεν θα είναι τόσο μεγάλη θερμότητα για να ζεσταθεί τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν προλαβαίνει να θέρμανε.
1: Δεν προλαβαίνει να καταλάβει
2: το έπιπλο και ο τοίχος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα κρατήσω το ψυγείο, με βολεύει περισσότερο. Βολεύει περισσότερο το ψυγείο. Πού είναι το φως όταν κλείνει ο διακόπτης, πηγαίνει στο ψυγείο.
2: Και τελειώσαμε.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Γιατί πηγαίνει στο ψυγείο και δεν πηγαίνει στην κατάψυξη.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Σε τάποσα τώρα.
2: Έχω γίνει τέρτελο, με έχει κάνει σήμερα από νωρίς το πρωί, δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Αλήθεια λες τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί πηγαίνει στο ψυγείο πάνω και δεν θα μπορούσε να πηγαίνει και στην κατάψυξη. Άρα αυτό το φως θέλει μόνο. Διατήρηση.
2: Θέλει 4 βαθμούς
1: θερμοκρασία. Δεν πάει στους μείον
2: 18. 18 δεν αντέχει.
1: Δεν δουλεύει. Εντάξει λοιπόν.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και
2: να
1: μου αφιερώσω το τραγούδι αυτό που μου αφιερώσατε εσείς. Γιατί ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.

0: Έλα νέος.
1: Νέος.
0: Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι το έχουν περάσει πολύ αυτό με το ψυγείο. Δηλαδή, είδα πάρα πολλά μηνύματα. Εχθές την πάτησε άλλος με σοκολάτα, άλλος την πάτησε με παγωτό. Κατάλαβες. Άλλος έψαχνε στην κατάψυξη γιατί να βρει το φως και δεν το βρήκε και τελικά μπροστά του συνάντησε ένα παγωτό.
2: Αντιμετωπίζει.
0: Ναι.
2: Σε όλα τα σπίτια.
0: Τουλάχιστον λύσαμε την απορία του πού βρίσκεται. Εν τω μεταξύ, είχε και πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ παιδιά, είμαι του επαγγέλματος, βγάλτε με στον αέρα να σα πω.
2: Θα εξηγήσω.
0: Δηλαδή, τι φτάνει που στα λέω εγώ, σου βγάλω και στον αέρα, τελειώσουμε. Παρασκευιάτικα.
2: Εδώ ήσυχα όπω κάθομαι. Στην ακρούλα μου, θα πάρω τα χαρτάκια μου, θα βγω.
0: Και γεια σας.
2: Και πείτε
0: και γεια σας, χάρηκα πολύ για την γνωριμία.
2: Θα κάτσω έξω, με τη Βάσο.
0: Όχι, δεν θα σε αφήσουμε. Εσένα να φύγεις, θα κάτσεις εδώ πέρα, γιατί τώρα έχουμε και τυχερό τηλέφωνο. Τελευταία μέρα σήμερα. Ταξιδάρα που σας περιμένει εδώ στον Love 97,5 στο πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Και ξέρετε, εσείς που μας παρακολουθείτε, ξέρετε τώρα τι ταξίδια έχουμε δώσει αυτά τα 8 χρόνια που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα διαφορετικό ταξίδι, έναν διαφορετικό προορισμό, διαφορετικά καταλήματα. Έχουμε πάει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Φέτος μπορούμε να φτάσουμε και σχεδόν 40.000, να ξέρετε. Γιατί έχουμε διαλέξει και φέτος καταπληκτικούς προορισμούς, καταπληκτικά καταλήματα που, να ξέρετε, ένα-ένα τα διαλέγουμε.
2: Έτσι τα διαλέγουμε.
0: Ένα-ένα.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Είναι καταπληκτικά. Αυτό είναι φανταστικό το ταξίδι στην ΑΦΠΑΚΤΟ που τρέχουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα έγινε χαμός με τα μηνύματά σας.
0: Καλά, αυτό δηλαδή.
2: Και ζητήσαμε μία. Ναι.
0: Ξέρω γιατί είναι πολύ εύκολος προορισμός η ΑΦΠΑΚΤΟ. Δηλαδή η ΑΦΠΑΚΤΟ μπαίνει σε μία εθνική. Εκεί πηγαίνεις καρφί, περνάς δύο αντίριο, ναύπακτος. Τέλος. Γεια σας.
2: Και βέβαια θα μείνετε στο Apollon Library Suites που είναι εξαιρετικό. Είναι 12 θεματικές σουίτες σε ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στο ενετικό λιμάνι και την παραλία εκεί στην Άπακτο. Και είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία, τις λέξεις, τους ήρωες και τις εικόνες τους. Και θα περάσετε καταπληκτικά τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollon Library Suites. Και μπείτε και στο apollonlibrarysuites.com που είναι το site
0: να δείτε
2: λεπτομέρειες και φωτογραφίες. Τι ωραία θα περάσετε.
0: Για σκέψου τώρα εκεί πέρα που είσαι στην πίκρα που έχει γυρίσει που ο καιρός είναι έτσι χάλια, δηλαδή αυτό και σε έχει πιάσει, ξαφνικά να βρεθείς τριήμερο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Να είσαι εκεί πάνω στο λιμάνι που να λες: εντάξει, με νοιάζει ό,τι καιρό και να κάνει είναι ωραία. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ βγαίνεις έξω, είσαι στο δωματιάκι σου πάνω, έχεις φάει το πρωινό σου, λες: αγάπη μου, να πάμε μια βόλτα εδώ στο λιμάνι, έτσι. Έχει κάτι ωραία καφέ εκεί πέρα που κάθεσαι και βλέπεις όλο το λιμάνι που είναι φανταστικό.
2: Και το άγαλμα του Μιγγέλ το
0: Θερβάντε. Δεν έπρεπε να πούμε τίποτα άλλο.
2: Έχει το
0: Θερβάντε και έχει σταθεί εκεί πέρα 200-300 χρόνια πόσα είναι. 400-500 από την γέννησή του.
2: Χρόνια.
0: Πότε είναι το 1500, δεν ήταν. Λοιπόν, θα σου πω, περιμένει ο Θερβάντης εκεί. Κατάλαβες δηλαδή.
2: Τώρα τυχαίο είναι αυτό.
0: Όχι.
2: Εμείς να έχουμε εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ άγαλμα του Μιγγέλ Θερβάντες.
0: Ποιον περιμένει ο Θερβάντες.
2: Εμάς.
0: Εσάς.
2: Ναι.
0: Εσάς που θα παίξετε στο διαγωνισμό.
2: Βεβαίως. Ακόμα ένας λόγος να στείλεις μήνυμα στο Viber.
0: Μην τον αφήνεις στο Θερβάντες να περιμένει.
2: Περιμένει, ναι. Ολόκληρο Δον Κιχώτη.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας. Θέλεις να το διεκδικήσεις. Πάρε κινητό και στείλε μήνυμα αμέσως τώρα. Είναι μέσω Viber. Καμία χρέωση δεν έχει, δεν χρεώνεσαι τίποτα. Απλά στέλνει το μήνυμα. 694-711-11 το νουμεράκι μας. 694-711-11. Γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη ναύπακτος. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Και μετά θα ξετονού σου γιατί θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να είσαι εσύ ο τελευταίος ή η τελευταία που θα μπει στην κλήρωση το μεσημέρι, γιατί το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, θα πρέπει να σηκώσεις τηλέφωνο και να απαντήσεις με το σωστό τρόπο.
2: Και να πεις Love 97,5 καλημέρα.
0: Τόσο απλό και τόσο εύκολο, ε. Θα στείλεις. Όχι, θα κάνεις δουλειές, ε. Θα κάνεις δουλειές και αφήσεις το ταξίδι να πάει έτσι.
2: 10 δευτερόλεπτα.
0: Σαν τον Τζόκερ θα γίνει.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες που δεν παίζεις και μετά λες, α, δεν κερδίσαμε. Αφού δεν έπαιξες.
2: Ένα μηνυματάκι 10 δευτερόλεπτα, έλα τώρα που δεν έχεις χρόνο.
0: Δεν λαθούμε. Ονοματεπώνυμο και ναύπακτος. Έλα. Στείλε και εγώ βγαίνω τώρα για να δω τι γίνεται με την κίνηση, εντάξει. Στείλε.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, αν έχει αλλάξει τίποτα. Θυμίζω ότι στο κέντρο συνεχίζεται να κυκλοφορείται κανονικά μόνη ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω, γενικά σήμερα ήταν καλή μέρα.
2: Ναι, από νωρίς
0: το πρωί.
2: Για Παρασκευή, δηλαδή.
0: Ναι. Έχουμε πυκνή ροή στο Κυφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρα Αθηνών, μάλλον από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό το κομμάτι είναι. Τώρα η συγκρού στην άνοδο έχει πυκνή ροή, αλλά εντάξει, από τη Χαμοστέρνας και μετά. Η Κατεχάκη από ό,τι βλέπω και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου είναι μια χαρά. Η Κηφισίας σαφώς καλύτερα μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Στην Αττική Οδό λίγη κίνηση έχουμε εκεί πέρα στο ύψος της Λυκόβρυξης. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Πάω πάλι να σας πω τι γίνεται με την 95άρα σήμερα στην Αττική. Τι έχουμε να πληρώσουμε, μάνα μου. Να σας πω ότι η χαμηλότερη τιμή στην Αττική σήμερα για την 95άρα είναι 2,06, υψηλότερη στο 2,28, μέσος όρος τιμής σήμερα στο 1,18.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στην Ιαλισσό, στη Ρόδο, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και νεκταρίνια βρίσκουμε από 1 και 28 μέχρι 3 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρες φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι σε ένα διαφορετικό προορισμό, σε ένα διαφορετικό κατάλημα. Βέβαια, εδώ πέρα πήγαμε back to back στην Άφακτο, γιατί αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την Άφακτο ήταν πραγματικά απίστευτο. Και βέβαια, σας άρεσε πάρα πολύ και το Apollon Library Suites, που μπείτε να το δείτε. apollonlibrarysuites.com για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Εξαιρετικό το ξενοδοχείο. Μοναδικό κόνσεπτ, 12 θεματικές σουίτες όπου θα τις δείτε και θα πείτε ναι, θέλω να πάω εκεί.
2: Η
1: Θέα.
2: Βασιλική.
1: Η Βασιλική, για να δούμε η Βασιλική. Τους κόσμους. Θέα το ενετικό λιμάνι. Φαγητό, καλά φαγητό, εντάξει.
2: Φαγητά, διασκέδαση, πάρα πολύ ωραία.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τηλεφωνούμε από την Check Fuel. Τη γνωρίζετε την εταιρεία μας?
3: Όχι.
1: Ωραία. Είναι μια εταιρεία η οποία έχουμε βγάλει ένα ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης οκτανίων. Και όταν πηγαίνετε στο βενζινάδικο, μπορείτε να ανιχνεύσετε αν σας έχουν βάλει κανονική βενζίνη νοθευμένη. Έχετε το μηχάνημα, το βγάζετε μπροστά στον άνθρωπο με την αντλία, σας τάζει λίγο πάνω στο μηχάνημα, τσεκάρετε και μετά συνεχίζει για να σας βάλει τη βενζίνη. Δεν ξέρω αν σας.
3: Καταπληκτικό, το θέλω. Πώς το θέλω.
1: Πώς το θέλετε.
3: Το θέλω.
1: Α, το θέλετε. Πολύ ωραία.
3: Εννοείται.
1: Θέλετε να μπείτε στο site μας, στο checkengine.gr, checkfuel.gr. Να το παραγγείλετε online ή θέλετε να σας στείλουμε σπίτι?
3: Όχι, όχι, θα μπω 97,5 Love Radio.
1: Ναι, πείτε.
3: Και θα κάνω από εκεί
2: την παραγγελία.
1: Καλημέρα
2: Βασιλικούλα, μπράβο.
1: Η Βασιλική πρόσεξε τώρα το σκηνικό. Είναι στο αυτοκίνητο.
2: Θα κάνουμε GoFundMe.
1: Ναι, θα κάνουμε GoFundMe. Πρόσεξε να δεις, είναι στο αυτοκίνητο. Κλείνει και το ραδιόφωνο, κλείνει και την πόρτα και βγαίνει. Και είναι έτοιμη, πηγαίνει για δουλειά. Είναι έτσι ή δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς.
1: Είμαι το μεγαλύτερο medium,
3: τίποτα, AI απόλυτα
1: από όλες τις απόψεις. Ναι, παιδί μου, δεν σου λέω τώρα, γιατί το κατάλαβα. Λέω, την ακούω ραδιοφωνάκι, την ακούω, τζαμπούπ, κλείνει και η πόρτα, πάμε για δουλειά. Στο τσακ σε προλάβω.
3: Μα πραγματικά.
1: Ναι, δεν μου λες, σε προλάβαμε στο τσακ πριν μπεις μέσα,
3: Ναι.
1: Απίστευτο.
3: Με προλάβατε πριν βγω από το αυτοκίνητο αυτό.
1: Ναι,
3: το
1: μα το άκουσα γιατί είχε το ραδιόφωνο ανοιχτό και μετά έκλεισε το ραδιόφωνο, έκλεισε και το αυτοκίνητο, έκλεισε και την πόρτα, βγήκε έξω.
2: Έτοιμη.
1: Και μας μιλούσε κιόλα. Κατάλαβε αυτά.
2: Μπράβο, Βασιλικούλα, μπράβο.
1: Δεν είναι αυτή αυτό που έχω. Δεν είναι αυτή. Μιλάμε, είμαι medium με το αυτή. Όλα τα βρίσκω. Λοιπόν, Βασιλικούλα μου, έχει πάει στην Άφακτο?
3: Λοιπόν, η μαμά μου είναι από την Άφακτο.
1: Έλα, έλα ρε πατριώτησα, έλα, λέγε. Λέγε.
3: Λοιπόν, όχι. Ναι, τα αδέλφια της ήταν στην Άφακτο. Η μάνα μου είναι λίγο πιο έξω από ένα χωριό, αλλά λέμε Άφακτο γιατί κανείς δεν γνωρίζει παραπάνω.
1: Ναι. Τι εννοείς δηλαδή, πόσο πάνω είναι?
3: Τύχιο.
1: Πού στο?
3: Το
1: τείχιο. Α, σας τρώμενε. Εμείς είμαστε πολύ πιο πάνω. Εγώ είμαι πιο πάνω ακόμα και λέω. Εγώ είμαι πιο πάνω και λέω ναύπακτο. Εγώ είμαι κοντά στο Καρπενήσι και λέω ναύπακτο.
3: Κατάλαβε. Αυτό. Δεν το ξέρει κανείς το τείχιο. Και τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του.
1: Παιδί μου, αφού κάνουν εκδρομές εκεί πέρα, πάρα πολλοί κόσμοι πηγαίνει.
3: Ναι.
1: Σαββατοκύριακα με τα αυτοκίνητα γίνεται χαμούζα. Τα χωριά εκεί πέρα που δεν έχουν τίποτα. Σαββατοκύριακο περνάει κόσμο εκεί, μέχρι πάνω. Πάρα πολύ ωραία.
3: Να σου πω το χάνει εκεί το ρέρετσι, το ξέρει.
1: Αμέ.
3: Παππούς γιαγιά.
1: Αμπά.
3: Αμπά, ναι.
1: Αμπά. Ναι. Πέσαμε σε κονέ. Α, πάρα πολύ ωραία.
3: Παιδικά χρόνια καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Τα μπάνια μου ήταν στο Μόρνο από κάτω.
1: Α, εντάξει, εμένα ήταν στον Εύβοινο. Εντάξει, πιο ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε έχεις πάει πρόσφατα ή έχεις καιρό να πας?
3: Όχι, όχι. Έχουμε χάσει επαφές. Α. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Τώρα θα τις ξαναφτιάξετε.
2: Ωραία, θα φτιάξετε καινούργιες αναμνήσεις τώρα.
1: Καινούργιες επαφές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη Βασιλική, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Καλή επιτυχία, Βασιλικούλα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική, η οποία μπήκε.
2: Απάντησε πολύ σωστά και μπήκε στην κλήρωση.
1: Ναι,
2: και
1: δεν ξέρω, δεν την τζεκαρά, αυτό που δεν έπιασα είναι να άκουγε εμάς ή να άκουγε άλλον.
2: Άλλον να άκουγε, το λέω.
1: Αλήθεια λες?
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το έλεγε εκείνη την ώρα, το πούμε μπροστά τη. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν το έλεγε?
2: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να ακούσει κάτι άλλο?
1: Όχι. Δημοκρατικό, ξέρει. Αλλά το αυτή εδώ με το ταξίδι.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στη Βασιλική τη σημερινή, στη Βασιλική τη Δευτέρα, τη Γεωργία, τον Παναγιώτη και την Ειρήνη που κάναμε την κλήρωση την Τετάρτη και χθες τον Δημήτρη.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Η Βασιλική βάλε ένα αστεράκι δίπλα τη σημερινή.
2: Γιατί?
1: Με ερωτηματικό βάλε.
2: Γιατί άκουγε άλλο σταθμό.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, μην τρελαθούμε. Να κάνετε αυτό που τραβάει η καρδιά σας και έτσι όπως το θέλετε. Απλά εμείς θα το λαμβάνουμε υπόψη μας μετά.
2: Απλά όταν σας πάρουν τηλέφωνο για την έρευνα, να απαντήσετε ότι ακούτε Love 95,5 γιατί αυτό ψάχνουμε.
1: Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, αλλά μην ανησυχείτε. Τώρα θα το πω που είναι Παρασκευή. Μην ανησυχείτε. Έρχεται τη Δευτέρα ταξιδάρα. Που θα πέσετε λιπόθυμοι. Δεν θα μπορείτε να πατήσετε κουμπί άλλου ραδιοφωνικού σταθμού στο ραδιόφωνο σας. Με το που θα πηγαίνετε να πατήσετε, θα πατήσετε ηλεκτροπληξία. Όπως λέει και ο Καραμίτσας, θα ξέρουμε που μένετε, ξέρουμε και θα έρθουμε. Εντάξει. Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε με άλλο ένα υπέροχο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αχ, αχ, αχ, ήθελα να δω, το έχω τώρα να σας έλεγα το ταξίδι της Δευτέρας, αλλά λέω όχι.
1: Όχι, δεν θα το πεις.
0: Όχι, δεν θα πω. Δεν θα το αποκαλύψω. Όχι. Δεν θα το αποκαλύψω. Ναι. Θα το αφήσω για τη Δευτέρα το πρωί. Συντονιστείτε λίγο μετά τις 9 που έρχεται το επόμενο ταξίδι, το οποίο είναι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο.
1: Θα πούμε μόνο ότι είναι κάτω από τα βλάκι.
0: Είναι κάτω από τα βλάκι, ναι.
1: Μόνο
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Θα
0: είναι
1: πούμε.
0: Κάτω από τα βλάκι και σε πολύ ωραίο μέρος κατά τα βλάκι.
1: Πολύ.
0: Εκεί πέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Έλα, σταμάτε, σταμάτε, μην λες τίποτα άλλο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό λοιπόν όταν όλα τα πράγματα αλλάζουν, γιατί μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά τα πράγματα και να μας έρθουν λίγο τα πάνω κάτω και να μας έρθουν και λίγο τα πρόπτα.
0: Δηλαδή μπορεί εμείς να είναι ωραία, πρέπει... αλλά μετά ξαφνικά να σου συμβεί κάτι, ρε παιδί μου.
1: Εμείς πρέπει να προνοήσουμε, πρέπει να νιώθουμε σιγουριά. Υπάρχουν λοιπόν τα προγράμματα Synet Health της Ινδέα που είναι δίπλα σου όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, αυτό που λέμε. Προσφέροντάς σου αξιόπιστη νοσοκομιακή κάλυψη και πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο, για τα θέματα υγείας δηλαδή. Συνδέα λοιπόν, το Συν στην ασφάλειά σου, μπορείς να μάθεις περισσότερα μπαίνοντας στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Λοιπόν, τώρα είχα ένα τραγούδι, κάτσε να δω ποιο ήταν. Α, ναι, και γέλασα πάρα πολύ, γιατί αυτό, να ξέρετε, το τραγούδι είναι η πλάκα που κάνουμε εδώ μέσα στον Love 97,5.
1: Ναι.
0: Κάνουμε πολύ πλάκα με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχουμε δει ένα βιντεάκι και μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, αυτό το τραγούδι στο αφιέρωσε ο Κίμωνας, έστειλε μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Και λέει: θέλω να αφιερώσω αυτό στην Ιουάννα.
1: Εντάξει,
0: και λέω: ρε Κίμωνα, έπεσες ακριβώς σε αυτό το τραγούδι.
1: Λέει.
0: Αυτό λοιπόν έχουμε δει ένα βιντεάκι που φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς με έναν Μεξικανό, Ισπανό, τι είναι εκεί πέρα.
1: Παραγωγός
0: ραδιοφώνου. Ο οποίος κάνει βιντεάκι μέσω στούντιο, ρε παιδί μου, για το τραγούδι αυτό που παίζει στο ραδιόφωνο. Και κάθε φορά λέει: Lady! Δεν ξεκινάει.
1: Δεν ξεκινάει.
0: Μετά από λίγο, με το που κάνει τη λούπα, λέει: Lady! Πάλι δεν ξεκινάει. Ο οποίος του κάνει και live και έχει γίνει ρόμπα γιατί δεν το έχει πετύχει ποτέ. Lady! Τίποτα!
1: Και κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι, μέσα
0: και επειδή είναι και το επαγγέλμα του, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε λιώσει στο γέλιο με το σκ.
1: Και συνεχίζει ο τύπος, λέει.
0: Εκεί,
1: και
0: εκεί.
1: Μετά την ώρα που σταματάει και το ξαναλέει, ξεκινάει το τραγούδι.
0: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Lady! Ο Κίμωνας στην Ιουάννα.
1: Γεια σου.

0: Καπάκι Βιβί έστειλε μήνυμα να αφιερώσω, λέει, στο κοριτσάκι μας στην Ιουάννα μας, να της αφιερώσω το άντεξα που άντεξε με τον Δημήτρη όλη την εβδομάδα. Γιατί το λέτε αυτό, ρε παιδί?
1: Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Καλά πήγε αυτή η εβδομάδα.
0: Εντάξει. Έχουμε περάσει και χειρότερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ήταν και στην ώρα του. Όχι, εντάξει τώρα. Τι
0: να σου πω κάτι. Πολύ καλά τα πήγατε σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι την Παρασκευή θα κάνουμε αφιερώσεις εσείς σε εμάς. Μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε αυτό.
0: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Ναι, πολύ ωραίο. Τόσα τραγούδια που στείλατε με τις αφιερώσεις. Δηλαδή, και το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι σας βάλαμε στο τρυπάκι και ψάξατε. Τι ταιριάζει στον έναν, τι ταιριάζει στον άλλον. Είδες τι ωραία που σας έφτιαξα εγώ Παρασκευιάτικα, τι ωραία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο τώρα. Που θα είσαστε χαρούμενοι.
1: Αμέ. Θα έχω ψηλώσει κιόλα μετά από όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Εννοείται.
1: Πόσο
0: είπε, 15 πόντου, δεν είπε. 15 πόντου, μια χαρά. 15 δηλαδή, πόσο στο 45 θα φτάσει. Α, εντάξει, λέω, σε βλέπουμε. Λοιπόν, καταρχάς να πω και συγχαρητήρια και στα παιδιά τα οποία κέρδισαν στη Μουσική Επιτροπή εχθές. Γιατί έκλεισε άλλη μια. Ναι, έκλεισε άλλη μια Μουσική Επιτροπή του Love 97,5 και ο Νίκος και η Βιβί κέρδισαν υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και την Pizza Fan.
1: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Το ίδιο τώρα, να ξέρετε, σήμερα θα ξεκινήσει άλλη επιτροπή. Άλλη Μουσική Επιτροπή. Οι μουσικές επιτροπές τρέχουν συνέχεια. Δηλαδή, κλείνει η μία, πειράζει δώρα, ξεκινάει η επόμενη. Και είναι και πάρα πολύ ωραίες, γιατί όπως έστειλε ένας φίλος εχθές ακροατής, λέει, ρε παιδιά, τι ωραία. Μας βάζετε, ψηφίζουμε και τα τραγούδια, ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, λέμε ποιο μας αρέσει,
1: αυτό είναι
0: ποιο δεν μας αρέσει.
1: Και είναι και γρήγορη, παιδιά. Είναι ευχάριστο. Ναι, ναι, ναι. Ακούς τραγούδια και ψηφίζεις. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, βαρέθηκα κτλ.
0: Και να σου πω κάτι, είναι και πολύ ενδιαφέρον και για μας, γιατί και εμείς βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε από αυτό. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στη Μουσική μας Επιτροπή, να ξέρετε ότι ανεβαίνει η Μουσική Επιτροπή κάθε εβδομάδα μέσα από την κοινότητά μας στο Viber. Βλέπετε το link, πατάτε το link, μπαίνετε, συμπληρώνετε, ακούτε τραγούδια, μας λέτε την άποψή σας, κλείνετε μπαμ μπαμ και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Τώρα, αν δεν έχετε μπει στην κοινότητά μας στο Viber, εδώ παιδιά είναι ένα θέμα. Το λέω και το ξαναλέω. Μα τώρα τόσα δώρα πηγαίνουν τζάμπα δηλαδή.
1: Από τη μία μεριά έχετε χάσει, από την άλλη μεριά ποτέ δεν είναι αργά. Γι' αυτό λοιπόν θα μπείτε στο Viber, εκεί στο πλαίσιο που έχει πάνω στις συνομιλίες σας που λέει search ή αναζήτηση, ανάλογα σε τι γλώσσα έχετε το Viber. Εκεί λοιπόν θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες. Love, θα γράψετε L-O-V-E. Θα αφήσετε ένα κενό. 97.5 Athens.
0: Θα στο έχει βγάλει ήδη.
1: Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί η κοινότητα. Μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη και απολαμβάνετε και τις έρευνες που κάνουμε και διαγωνισμούς που κάνουμε και αποκλειστικό περιεχόμενο που ανεβάζουμε.
0: Και μπορείτε να καλέσετε και στην κοινότητα και φίλους σας. Μπορείτε να στείλετε το link και να τους καλέσετε μέσα από τα μηνύματά σας και να έρθουν και να μπουν και φίλοι σας. Ναι. Να παίζουν, γιατί να σου πω κάτι. Τόσα θέατρα. Δηλαδή τώρα αυτή την εβδομάδα έχει τόσα θέατρα. Έχει τόσα πράγματα. Τόσους διαγωνισμούς που κάναμε. Δηλαδή αν δεν έχεις μπει στην κοινότητα, τσάπα τα χάνεις αυτά. Γιατί και εκεί που είσαι στη δουλειά. Σου έρχεται στο κινητό το μηνυματάκι, το καταλαβαίνεις και λες από το Love κάτι κάνουν. Κάνουν κλήρωση για θέατρο. Κάνουν κλήρωση.
1: Ας πάρω μέρος.
0: Τσαπ, τσαπ, τελείωσε. Δηλαδή, κρίμα να τα χάνετε. Πώς θα το πω. Και είναι και εντελώς δωρεάν. Εντάξει.
1: Είναι Viber.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας, στο Viber. Εκεί που μιλάτε με τους φίλους σας, υπάρχει ένα search, μια αναζήτηση. Γράφετε love97.5. Μόλις το γράψετε αυτό, θα έχει εμφανιστεί. Μπαίνετε στην κοινότητά μας, μας ακολουθείτε και διεκδικείτε υπέροχα δώρα. Τώρα, επειδή η ώρα έχει πάει 9:55, ναι, λέω να αριβάρουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Διότι η Βάσο είναι εδώ.
1: Το κορίτσι μου.
0: Και η Βάσο είναι εδώ. Έρχεται για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Βάσο Λούκα, εδώ στον Love 97,5. Ραντεβού εμείς ανανεώνουμε για τη Δευτέρα το πρωί. Αφού έχουμε περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Εννοείται.
0: Και όπως λέει και η φίλη μας η Νεφέλη, γιατί είναι Σαββατοκύριακο και έχω και εγώ ζωή.
1: Σωστά.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν.
1: Θα να μοιραστούμε τα νέα μας.
0: Έτσι. Θα επιστρέψουμε όλοι μαζί εδώ στον Love 97,5. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά
1: πολλά
0: σε όλους.
1: Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Α, έχει και το άντεξα μετά. Μην φύγεις εσύ γιατί να το ακούσεις.
1: Θα
0: προλάβει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

τρελαίνομαι για αυτό με την κιθάρα. Είναι 90s, είναι German Spoon. Είναι Right in the Night. Από το 1993 με αγάπη. Fall in love with music, fall in love with dance. Και εμείς το ίδιο. Ωραία τα λέει. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, lovers μου. Όλα καλά ή να μαλώσω κάποιον ή να κάνω σαματά. Δεν χρειάζεται. Έχουμε τις μουσικάρες μας από 80s, 90s, zeros. Θα περάσουμε καλά και αυτό το τρίωρο. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Εσύ μου πες.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Είναι το feeling της Παρασκευής αυτό. Με καιρό λίγο μυστήριο, λίγο έλλειψε, θα σας πω έτσι, κατάθεση ψυχής. Να γίνω Νίλς Χόλγκερσεν στην τοποθεσία Πανεπιστημίου. Τι αέρα ήταν αυτό, θα μας σήκωνε. Είχα τον καφέ στο χέρι, την τσάντα από εδώ, το ένα από εκεί, τσουκ. Παρόλα αυτά επέμενε. Απαγορευτικό απόπειρο λοιπόν από Πειραιά Ραφίνα, έτσι υπάρχει και αυτό. Τώρα όσον αφορά την Αττική, καλά, η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι στην Κρήτη που δοκιμάζεται αυτές τις μέρες και μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μου. Στην Αττική βροχές θα επικεντρωθούν σήμερα μετά το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με ενισχυμένους ανέμους. Καλύτερα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Από Δευτέρα αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται ο καιρός, με πλήρη εξασθένιση της κακοκαιρίας από Τρίτη και μετά. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, λέω.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά. Πετά και τη γιαγιά, λέει, ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Λαβ 97,5.
2: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραφιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 582 και στα social media.

Hey, θα μπορούσε να το πει αυτό η νέο νυμφή από το Brisbane της Αυστραλίας. Hey, σε σένα να μιλάω. Hey, σε σένα που αγαπάω. Η φλόγα πάει να σβήσει. Γιατί? Έκανε μία γκάφα ο γαμπρός. Έχει γίνει viral το όλο σκηνικό. Θα το δείτε αν δεν το έχετε ήδη δει. Την ώρα της γαμήλιας τελετής, λοιπόν. Η νύφη το ανέβασε στο TikTok, κανονικά ψύχρεμη. Όταν ο σύζυγος, λοιπόν, έλεγε τους όρκους του, την αποκάλεσε με το όνομα της αδερφής της. Λοιπόν, σοκ. Ο ίδιος σε αμηχανία, δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει όλο αυτό. Έλα μωρά, δεν κρύβει τίποτα. Και η ίδια το πήρε χαλαρά και είπε, αν ήταν κάποιοι άλλοι θα έμπαινα σε σκέψη. Μα η αδερφή μου, μα η αδερφή σου. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, την νύφη την λένε Έμιλι. Την, συγγνώμη. Την αδερφή της τη λένε Έμιλι και την νύφη Έμα. Εντάξει, άνθρωπος, ένα λάθος το κάνεις, μπορεί να μπερδευτείς. Όχι, όχι, συγχώρεσε τον και πάτε παρακάτω. Έλα τώρα, αυτά είναι μικρολαθάκια. Στην πορεία θα δεις πώς θα κυλήσει το πράγμα, αφού και εσύ το πήρες τόσο ψύχρεμα. Να στείλω την αγάπη μου στον Κώστα που ακούει από Θησίο. Τι ωραία. Να ήμασταν εκεί, δεν πειράζει, πίνουμε το καφεδάκι μας εδώ. Θα σου πω μετά κάτι για τον καφέ. Ακούγοντας.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κόμμα 5. Εντάξει, δεν μου αρέσει να γκρινιάζω πρωί-πρωί. Δεν μου αρέσει γενικώ ούτε να κινδυνολογώ ούτε τίποτα. Αλλά μία χαρά μικρή πολυτέλεια έχουμε καθημερινή στη ζωή μα. Πάτε να μα την κάνετε και αυτή πραγματικά πολυτέλεια στην κυριολεξία. Καφέ. Ήταν και η μέρα του χθε. Εσύ που κρατά τώρα το καφεδάκι στο πλαστικό και τρέχει να προλάβει το σειρμό, περνιέσαι ίσω για κρίσο. Αν όχι τώρα, σε λίγα χρόνια με την τιμή του καφέ να ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω την έρευνα μπροστά μου. Ένας στους δύο Έλληνες λέει μειώνει την κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού λόγω οικονομικής πίεσης και πληθωρισμού. Το 74,2% των καταναλωτών προτιμά καφετέρειες. Θα βγει. Είμαστε κοινωνικοί εμείς οι Έλληνες. Μας αρέσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον άλλο, να πίνουμε το καφεδάκι μας, να μιλάμε. Προτιμά καφετέρειες λοιπόν, ενώ το 44,3% επιλέγει αλυσίδες καφέ με πλαστικό κύπελο. Ο ελληνικός καφές κάνει το comeback. Είναι το πιο δημοφιλές είδος. Αμέ, με αύξηση 35,7% ακολουθούμενος από στιγμιαίο καφέ και εσπρέσο. Αυτά. Αυτά έχω να πιω. Απολαύστε το καφεδάκι σας μετά από αυτά που σας είπα. Πάμε για μουσική, Παναγία μου. Τι τα θέλει και τα πάω.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Η συντοπίτησα. Έμετος που μείνε στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, έγινε και αυτή μία από εμάς. Love 97,5. Καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα. Όμορφη Παρασκευούλα. Αυτή είναι ο πρωινή. Δεν λέω. Κυπριανέ και Ιουστίνη, χρόνια σας πολλά και καλά. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Να στείλω την αγάπη μου στη σειρά που ακούει πηγαίνοντας προς το εμπορικό ψώνια. Να τα ρημάξεις όλα. Είναι Παρασκευή. Η αίσθηση είναι διαφορετική και η χαρά. Πολλά φιλιά στα Χανιά, φίλος ή φίλη, δεν ξέρω, γράψε μου το ονοματάκι σου. Η σκέψη μας είναι μαζί σας εκεί στην Κρήτη, παιδιά, λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχω να στείλω και άλλες καλημέρες, μην τις ξεχάσω και μου λέτε μετά ότι είμαι κατάδεκτη. Στον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο, ευχαριστώ. Στο Βιν, το Θάνο. Ο Θάνος μου γράφει. Ποιος να ευχαριστηθεί μόνο με 10-1. Δεν σου είναι αρκετό το τριωρό? Όχι, δεν σου είναι, πες μου. Είναι χορταστικό. Θα με βαρθεί στο τέλος. Κατάλαβες γι' αυτό. Είναι σκόπιμο όλο αυτό. Δημήτρη, Νεκτάρια, Γιώργο, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Είμαι η Βασολούκα και θα είμαι κοντά σας και αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 1.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω τη στιγμή. Απλά εγώ και εσύ, παρέα στο αλιάρσι. Τα λάμω σ' όλα αυτά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος με τη γυριστρούλα του εδώ στον Love 97,5. Τι να πούμε, θα το πούμε και αυτό. Στενοχωρήθηκα, η αλήθεια είναι, για την εθνική μας. Χθες είχε την νίκη στα χέρια της, βρε παιδί μου. Προηγείτο με 2-0. Και έλεγε τι, δεν μπορεί. Να λοιπόν που ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Προηγήθηκε 2-0, όπως είπα, τον Οράνιε των Ολλανδών. Ισοφαρίστηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Αυτό είναι που πόνεσε περισσότερο από όλα στην καρδιά. Με την ισοπαλία, βέβαια, κρατάμε τα θετικά. Άκου ποιο είναι το θετικό. Με την ισοπαλία κοντρά στην Ολλανδία, η εθνική, η Ελλάδα, παραμένει αίτητη στον όμιλο και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Αυτά είναι τα καλά. Δηλαδή, μην μένουμε στο γάλα που έχει χυθεί, αλλά σε αυτό το οποίο έχουμε στο ποτήρι μας. Έχασε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει την πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League. Επόμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, θαρώ, είναι με τη Γερμανία. Την Κυριακή. Άλλη μία νίκη, παρακαλώ. Θα την ήθελα. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχουμε τους καλύτερους παίκτες. Νομίζω πως μπορούν να τα καταφέρουν. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Love 97,5.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και τις

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς ΛΑΒ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Kylie, Better the Devil You Know. Σε ελεύθερη μετάφραση, καλύτερα ο κίνδυνος τον οποίο ξέρεις παρά να έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι το οποίο είναι καμουφλαρισμένο. Ένας κίνδυνος άγνωστος. Πόσες φορές την έχουμε πατήσει έτσι και πέφτουμε ξαφνικά από τα σύννεφα. Ε? Λοιπόν, τώρα δεν θα πέσετε από τα σύννεφα, θα κάνετε κάτι το οποίο μας βοηθά. Θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη μας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα πραγματικά δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά και την Pizza Fun.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Μέγαν Φόξ αφήνει για λίγο στην άκρη τους κινηματογραφικούς της ρόλους και πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική καμπάνια, θα μου πεις εντάξει πια, σιγά, άκου και τη συνέχεια, σε τολμηρή διαφημιστική καμπάνια παρακαλώ για θεραπεία κατά της τυτικής της λειτουργίας. Έκανα και δηλώσεις. Προσωπικά λέει νιώθω ότι ίσως γεννήθηκα γι' αυτό. I was born for this, τα λόγια της ακριβώς. Δεν νομίζω, λέει, ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο άτομο για να συμμετάσχει σε αυτή την καμπάνια. Μέγαν, πρώτα απ' όλα μετριόφρον, έτσι. Πατάει στη γη γερά, βέβαια άμα δεις την εικόνα, το τι φοράει, τα κόκκινα αυτά με το καλσόν, με το κορμάκι, τις γόβες. Εντάξει, η γυναίκα είναι κούκλα, θεά. Επίσης, με χαροποιούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι που βρίσκουν τον προορισμό τους. Μέγαν μου, συγχαρητήρια. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έλατε, would I lie to you? Θα μου έλεγες ψέματα. Έρευνα, μην πεις ψέματα, γιατί θα είναι ψέματα. Έρευνα δείχνει πως το 60% των ανθρώπων λέει ένα ψέμα κατά τη διάρκεια μιας δεκάλεπτης συζήτησης. Μόνο μέσα σε 10 λεπτά ένα ψέμα θα το πει. Είναι, λέει, στη φύση του ανθρώπου το ψέμα. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε δηλαδή από αυτό. Ό,τι και να κάνουμε. Μάλιστα, φαντάσου τι γίνεται στο κομμάτι έρωτας. Άσε, μη φανταστείς καλύτερα. Είμαι η Βασολιούκα, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα με μουσικάρες από 80s, 90s, 0s. Μείνετε κοντά μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Να το λέτε όταν το νιώθετε, τόσο θέλω. Μην το κρατάτε. Θα χαλάσει. Love 97,5. Στα άλλα θέματα της ημέρας, κορίτσια, για εσάς δουλεύω. Καθίστε, γιατί έχω έρευνα. Τι λέει αυτή η έρευνα που τα βρήκα από τα εξωτερικά δελτία όλα αυτά? Αγοράζοντας ρούχα κάθε εβδομάδα, οι γυναίκες μπορεί να νιώσουν πιο ευτυχισμένες και με λιγότερο στρες. Να γιατί πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να επιδοτηθούν τα ψώνια. Επίδομα ένδυσης. Σε όλους και όλες, κυρίως, σε όλες. Τόσα επιδόματα έχουν βγει, γιατί όχι και αυτό, δεν το κατάλαβα. Έχει γίνει πια ακριβώς σπορ. Μπορείς κάθε εβδομάδα, δεν μπορείς, με όλες τις ανάγκες που έχει η καθημερινότητά σου. Άρα μια μικρή βοήθεια και στήριξη, τώρα πλάκα πλάκα, για πιο ευτυχισμένες και με λιγότερο στρες, εντάξει, ένα καινούριο τζάκετ δεν αρκεί, νομίζω. Πάμε στις ανθρώπινες τις σχέσεις, που και εκεί θέλουν έτσι ένα ρεκτιφιέ. Δεν ξέρω πώς έχουμε καταντήσει, να το πω. Πώς έχουμε, δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας, να το πω. Θα το πω. Upside down, boy you turn me.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπι 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πολύ καημός, ε. Please don't leave me this way. Αχ, αυτός ο έρωτας, ζημιές που κάνει. Δεν παρακαλάμε. Όσοι θέλουν να είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Όσοι δεν, αντιός. Καημός πάει, ασορτή με τον καιρό που, όπως με ενημέρωσαν, έχει αυτό το χαζόβροχο εδώ στην Αττική ακόμη. Πάντως επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδεινούσης της ΕΜΗ. Το μυαλό και η καρδιά μας, το λέω και το ξαναλέω από την αρχή της εκπομπής, στην Κρήτη μας που δοκιμάζεται. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο και σήμερα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Έντονα φαινόμενα στην Κρήτη αρχίζουν αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κορυφώνονται το Σάββατο, εξασθενούν από το βράδυ του Σαββάτου, επιτέλους ελπίζω και νωρίτερα. Δηλαδή πραγματικά στα Δωδεκάνησα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής. Να φύγει και να μην γυρίσει αυτό το φαινόμενο πια. Από 5 του μήνα, είπε, ο καιρός θα είναι υπέροχος. Άντε να δούμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πιο πολύ από όσο φαντάζεστε η αγάπη μας. Love 97,5. Να είναι το Σαββατοκύριακό σας όμορφο, ζεστό, σε αγκαλιές και με ανθρώπους που ξέρουν να σας χαμογελούν. Τώρα μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις αμέσως μετά από Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Δεν φεύγει κανείς. Από τη Βασολούκα πολλά πολλά φιλιά. Τα λέμε Δευτέρα στις 10. Τα να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και επιτέλους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η σελήνη στους διδύμους σήμερα μας θέλει κοινωνικούς, επικοινωνιακούς και αισιόδοξους. Παρασκευή είναι, δεν θέλαμε και πολύ βοήθεια. Κριέ μου, μια συζήτηση ή πρόταση μπορεί να σε βοηθήσει. Άκου την ολόκληρη πριν πεις πάμε. Ταύρε μου, οικονομικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αρκεί να μην γιορτάσεις την Παρασκευή με αγορές. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή. Μίλα, βγες, γνώρισε κόσμο. Σήμερα έχεις άδεια. Καρκίνε μου, χρειάζεσαι λίγη ηρεμία. Μην πιέζεις καταστάσεις και κυρίως μην αναλύεις κάθε μήνυμα που λαμβάνεις. Λοντάρι μου, φίλοι και γνωριμίες σε ευνοούν. Κάποιος μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή ιδέα. Ναι, συμβαίνει να έχουν και οι άλλοι. Παρθένε μου, επαγγελματικά κάτι αρχίζει να προχωρά. Μην ψάχνεις αμέσως που είναι η παγίδα. Ζυγέ μου, αλλαγή παραστάσεων χρειάζεσαι. Κάνε κάτι διαφορετικό. Ακόμα και διαφορετικό καφέ να πάρεις. Αρχή είναι. Σκορπιέ μου, οικονομικά και προσωπικά θέματα ξεκαθαρίζουν. Μην ψάξεις όμως περισσότερα από όσα χρειάζεται. Τοξότη μου, σχέσεις και συνεργασίες πάνε καλύτερα με διάλογο. Άσε και τον άλλον να ολοκληρώσει πρόταση. Εγώ και ρε, κλείσε εκκρεμότητες και μετά ξεκουράσου. Ναι, επιτρέπεται επίσημα από το άστρα. Υδροχόε μου, φλερτ και δημιουργικότητα ανεβαίνουν. Παρασκευή είναι, αξιοποίησε το υπεύθυνα. Και ηχθή μου, σπίτι και αγαπημένοι άνθρωποι σε χρειάζονται. Δώσε χρόνο, αλλά κράτα και λίγο για σένα. Και αυτά ήταν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και τη Δευτέρα θα ξανακοιτάξω ψηλά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχω κι εγώ ζωή.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με έναν υπέροχο τελευταίο χορό, ένα last dance από την Donna Summer, σας είπαμε σήμερα την καλησπέρα μας. Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 εδώ που θα πάμε και σήμερα παρέα. Μέχρι και τις 3, πιο χαρούμενα από τις άλλες μέρες, γιατί η Παρασκευή είναι, ρε παιδί μου, ανεβαστική από μόνη της. Ό,τι και αν επικρατεί γύρω μας και μόνο που μυρίζει Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει η διάθεσή μας. Μέχρι και τις 3 παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά στο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, έρχονται για να συνεχιστεί το καλώς όρισμα στη σημερινή εκπομπή. Ένα σε θέλω, δεν μπορώ να αντισταθώ, σε θέλω για την ακρίβεια, από τον Άρη Τόμας. Θα προηγηθεί ένα υπέροχο κομμάτι από τα ωραιότερα στην έτσι κι αλλιώς υπέροχη καριέρα του Phil Collins, το κομμάτι Another Day in Paradise. Και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, Καρδιά μου εγώ, ύμνος για ανεξάρτητους από την Ελευθερία Ερβανιτάκη ευθύς αμέσως. Όλα αυτά έρχονται για καλώς όρισμα, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από του Σάμπα, άλλη μια τεράστια επιτυχία που άφησαν πίσω τους, είναι το κομμάτι Take a Chance on Me που μόλις θυμηθήκαμε από ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ της καριέρας τους. Ήταν και το άλμπουμ με το οποίο λίγο σοβάρεψαν, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού έκαναν τεράστιες επιτυχίες, ξέρετε, Waterloo, Mamma Mia και πολλά άλλα. Στα 70s, εκεί προς τα τέλη των 70s, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Album, το οποίο είχε μέσα υπέροχα κομμάτια όπως το Take a Chance on Me που μόλις ακούσαμε, όπως το Eagle ή το The Name of the Game. Υπέροχη άμπα λοιπόν, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα. Να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, το 694-711-11. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο site μας, στο loveradio.gr, όπου μας ακούτε διαδικτυακά αν θέλετε από εκεί, και φυσικά μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια όπως ένα κινηματογραφικό υπέροχο από το Dirty Dancing, The Time of My Life, από την Jennifer Warnes και τον Bill Medley.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά: ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές? Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου!
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
9: Θα πνιγείτε στα γέλια.
8: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μία ταινία με την πολυσυζητημένη Charlize Theron, που είναι πάντα τόσο μα τόσο αγαπητή και τόσο μα τόσο όμορφη. Οι δεκαετίες περνάνε, όλοι μεγαλώνουμε, δυστυχώς. Η Charlize Theron παραμένει ίδια. Δεν ξέρω, μακάρι να ξέραμε τον πλαστικό της. Γιατί όποιος νομίζει ότι αυτή η ομορφιά και αυτή η διατήρηση είναι από φυσικού, προφανώς πιστεύει πολύ εύκολα. Είναι γενικώς πολύ ευκολόπιστος. Πιστεύει στα ψέματα. Όπως και να έχει, την θαυμάζουμε σε μία νέα ταινία. Είναι η ταινία Apex, ένας πρωτότυπος τίτλος και μία νέα περιπέτεια, η οποία διαδραματίζεται στην Αυστραλία. Είναι απίστευτα τα τοπία που βλέπει κανείς. Είναι ένα είδος θρίλερ κυνηγητού, όπου γενικά βιώνει μια πολύ έτσι τολμηρή ζωή σε επίπεδο αθλητικό η Charlize Theron, και κάποια στιγμή βρίσκεται κάποιος στο δρόμο της. Της αρέσει πάρα πολύ να κάνει ανάβαση, ανεβαίνει κάτι βουνά που σου κόβεται η ανάσα, και κάποια στιγμή βρίσκεται στο δρόμο της ο συμπροταγωνιστής της, ο Noel Edgerton, ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος είναι το τέρας που την κυνηγάει σε όλη την ταινία. Αυτό είναι πάνω κάτω το σενάριο, δεν σπορελαράρω, το καταλαβαίνεις από την αρχή ότι αυτή είναι η υπόθεση. Μία ταινία πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Ευτυχώς με μικρή διάρκεια, γύρω στη 1 ώρα και 40 λεπτά πρέπει να είναι, γιατί εντάξει, το σενάριο δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Απλά έχει την αγωνία του και κυρίως έχει καταπληκτικά τοπία τα οποία πραγματικά θαυμάζεις, μαζί με το suspense που διατηρεί συγκεκριμένη ταινία. Υπενθυμίζω λοιπόν, ο τίτλος της είναι Apex και θα τη βρείτε στο Netflix.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Νάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 2, πετώντας τον ουρανό σαν τον Αϊτό, Ride Like the Wind από τον Christopher Cross, για να σας καλωσορίσουμε με τον καλύτερο πιστεύω τρόπο στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 3 παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, πάντα με ανεβασμένα κέφια, γιατί είναι Παρασκευή και έρχονται σε λίγο μια βόλτα στη δεκαετία του 2000. Θα την κάνουμε με ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Σεντόνι». Θα προηγηθεί υπέροχος άνθρωπος με το σιδηρόδρομο όνομα, Terence Trent D'Arby, που μας είχε χαρίσει πολύ ωραία κομμάτια, όπως το «Sign Your Name» που θα ακούσουμε σε λίγο. Και πριν από όλα αυτά, κάτι πάντα ταιριαστό στις καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών και χρόνων, εδώ που τα λέμε, που αλλάζουν συνεχώς όλο και πιο απότομα, ένα κλίμα, τροπικό κλίμα από την Άρα Βύση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Ένας επαγγελματικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και αυτό που αισθάνεσαι. Η Mega Systems λοιπόν βοηθάει ξενοδοχεία και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους επισκέπτες, τους πελάτες και τους ανθρώπους τους, με ολοκληρωμένες λύσεις για scent marketing και αρωματισμό χώρων, υγιεινή καταπολέμηση εντόμων και καθαρό αέρα. Σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου, στις ανάγκες μας γενικότερα. Mega Systems πραγματικά δημιουργούν εμπειρίες που μένουν και μπορείτε να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα γενικότερα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά περισσότερα στο site megasystems.gr. Mega Systems εννοείται μία λέξη.gr.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
4: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, λίγο πριν από τις 3, στο Love, στους 97,5. Εδώ που από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εδώ που είναι η υπέροχη στιγμή που κλείνουμε εκπομπή Παρασκευής, που σημαίνει ότι η πρώτη ευχή μένει είναι για ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας και ένα καλό βράδυ, αλλά η δεύτερη και σημαντικότερη είναι για ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό. Ακολουθεί 3 με 5 η Εφη Μαλτέζου από εμάς, από εμένα, που ήμασταν παρέα από τις 3 μέχρι τώρα, από τη 1 μέχρι και τις 3 μάλλον, μπερδεύω τις ώρες συνεχώς, ούγαρε έρχεται μόνο, κλείνω την παρένθεση, εύχες για τα καλύτερα γενικώς σε όλα τα επίπεδα. Για χαρά, να είστε καλά.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 97,5.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Ξέρω, ξέρω. Την Παρασκευή είσαι strong enough να αντέξεις να τελειώσει η δουλειά στο τέλος της ημέρας. Γιατί έχεις κάτι να περιμένεις. Το Σαββατοκύριακο, το ρεπό, τη συνάντηση με αγαπημένους, τις βόλτες μας, το χουχούλιασμα στο σπίτι. Έλα να το ντύσουμε με μουσικές love. Τους πάει πάρα πολύ να ντύνεις όλα αυτά τα σκηνικά με 80s και 90s. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Σας περιμένουμε στο Viber φυσικά 694 711 11. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ναι, καλά. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Εδώ οι φήμες λένε ότι ήρθαν σε ρήξη καρβέλας και βύση, παιδιά. Τι γίνεται? Διαπληκτισμός στο καμαρίνι της τη μέρα της συναυλίας. Εκείνος είχε μια εβδομάδα να εμφανιστεί στις πρόβες. Δεν δέχτηκε να εμφανιστεί. Και όλα δείχνουν ότι κρατάνε μια απόσταση. Έχουν έρθει σε κόντρα. Κάπου δεν τα βρήκαν. Λες τα ποσοστά, δεν ξέρω. Θα μάθουμε όμως. Και γύρω-γύρω λένε ότι μπορεί να μετατεθεί η εμφάνιση της Άννας στη νυχτερινή Αθήνα για το φθινόπωρο του 27. Μα ναι τώρα, ο καρβέλας παίζει ρόλο στην όλη ιστορία. Για να δούμε.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

σε όλη αυτή τη φασαρία και το μεγάλο θέμα των ημερών, το καλό είναι ότι θυμόμαστε ωραίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη με τα βίντεο που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά μου άρεσε πολύ που θυμηθήκαμε ότι συμμετείχε σε βίντεο ζαχαροπλαστικής του Pastry Chef. Έδειξαν μια παραδοσιακή συνταγή φανουρόπιτας μαζί με τον Δημήτρη Μακρινιώτη. Ήταν στην Πετρόχτη, στη βεράντα του Γιώργου, στη Σιτία και έφτιαχναν τη φανουρόπιτα. Είναι ωραίο βιντεάκι, ψάξτε το να το δεις.

Θυμήσου το ότι και τη νέα σεζόν το Your Face Sounds Familiar με παρουσιαστή το Σάκη Ρουβά θα ασκήσει σε νούμερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ζάπινγκ, να δούμε τι γίνεται τώρα με τις σειρές. Το βράδυ υπάρχει μεγάλη μάχη, γιατί μοιράστηκε η πίτα, είναι καλογυρισμένες, είναι εκπληκτικοί οι πρωταγωνιστές και είναι αρότεροι και οι μεγάλοι ηθοποιοί και βέβαια με πρωτιά. Το ρηφιφί του Α, 22,1%, ακολουθούν οι μπαμπάδες, μπαμπάς αγαπώ, 15,2% στον Α. Ο Σκάι με τις μπλε ώρες, το 13,3%, τα δύο μαύρα που κάμισα στο Μέγκα, 13,1% και το ντέρτι του Αντένα, 12,4%, που μου αρέσει πολύ, γιατί είναι σε περιβάλλον 80s, 90s, ρε παιδί μου, ωραίο, καλογυρισμένα όλα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, ανά λίτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Τα καλά παιδιά πάνε στον παράδεισο. Τα κακά πάνε παντού. Μπορείς να πας παντού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για ποτάκι, για φαγητάκι, βόλτα, εκδρομή, σε σπίτι φίλων, ραντεβού. Αλλά όταν γυρίζεις σπίτι, κοίτα να φτιάχνεις και κανένα ωραίο φαγάκι, να απολαμβάνεις την παρέα ή και τη μοναχικότητά σου, γιατί όχι. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας, παιδιά, με σπιτικές συνταγές. Εδώ παρουσιάζουμε τον ακροατών μας τις ιδέες. Σε λίγο η στήλη μας, η συνταγή της ημέρας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Παναγιώτης μας ακούει στην Κεσαριανή και φτιάχνει σολομό στη λαδόκολα, πανεύκολο γρήγορο πεντανόστιμο. Λοιπόν, παίρνει τη λαδόκολα, παιδιά, και την κάνει καραβάκι. Ξέρεις, στρίβει λίγο τις δύο άκρες. Εκεί τοποθετεί στον πάτο δύο φέτες πορτοκάλι και δύο λεμόνι. Βάζει από πάνω τη φέτα του σολομού και περιχύνει με σόγια, μέλι, μουστάρδα, αλάτι πιπέρι, σκόνη σκόρδο και βάζει και αυτά τα ολόκληρα μπαλάκια πιπέρι γύρω γύρω για να πάρει τα αρώματα το ψάρι. Το ψήνει για 20 λεπτά στο φούρνο και γίνεται καταπληκτικό.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Λοιπόν, τα ωραιότερα σχόλιά σας είναι για τα τραγούδια «Κομματάρα», «Δώσε Έφη» και τέτοια. Πολύ μου αρέσετε που ενθουσιάζεστε με τις μουσικές του Λαβ, αλλά παίξτε και στην έρευνα να κερδίσετε πίτσα φαν. Λοιπόν, μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber. Love97.5 Athens. Εκεί ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και ψηφίζετε. Μας λέτε τη γνώμη σας και μας κάνετε ακόμη καλύτερους και μπαίνετε στις κληρώσεις για δώρα από την πίτσα φαν.

0: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εγώ θα σου λέω πάντα το πόσο σ' αγαπώ, γιατί εδώ έχουμε βήμα κάθε μέρα να επικοινωνούμε, να κάνουμε αυτή τη διαδραστική σχέση ακόμα πιο σταθερή, ακόμα πιο ζεστή. Και σας κάνω πάσα τώρα να γελάσετε με την καρδιά σας και να ενημερωθείτε για φρέσκα νέα από τη Showbiz στο Σωτήρη Καραμίτζα. 5 με 8 στον Love, αμέσως μετά η Μέρη Βαρσάμι. Και Παρασκευή και Σάββατο, ξέρεις, στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με τον Μιχάλη Πίτσιο. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να έχετε ένα υπέροχο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Bye!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε όλες τις σαλαμούρες, τις δίποδες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, Στέφανο Κορκολή σας έχω, Καραβέλα σας έχω, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με One σας έχω, Αραβίσι Μάνα μου σας έχω, Pet Shop Boys και πάρα πολλά ακόμα. Παρασκευούλα απόψενες, 2 Οκτωβρίου κυρία μου, τι ωραία, τι καλά. Μπήκε και Οκτώβρης και έχει μπει καραχειμερινός όμως, δηλαδή σε λίγο θα αρχίσουν και τα χιόνια. Χιόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννο σημαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Ξεκινώ με τα απλά, τα ταπεινά, τα καθημερινά, κυρία μου, έτσι, της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αυτή τη χώρα η λαμογιά είναι εθνικό άθλημα, δηλαδή πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο πανελλήνιοι αγώνες λαμογιών. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή παρέμβαση για πλαστά πιστοποιητικά αγγλικών που αγοράζονται με 500 ή 1500 ευρώ και στα φέρνουν στο σπίτι σου. Οι διαφημίσεις, λέει, η γλωσσομάθεια στην Ελλάδα. Έλα καλά κι εσείς. Τώρα το πήρατε χαμπάρι. Τώρα ξυπνήσατε και μάθατε ότι πουλάνε ετοιμοπαράδοτα πτυχία αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών και υπολογιστών ACDL, DCCL, MMML κατά συναφή. Γι' αυτό, κύριε, μου πας σε μια δημόσια υπηρεσία και λες το όνομά σου τον υπάλληλο και γράφει με ένα δάχτυλο μία ώρα στο πληκτρολόγιο. Σωτήρης. Χτύπα το και με τα δύο δάχτυλα, δεν θα πονέσει. Έτσι είναι φτιαγμένο από τη μαμά του. Θέλει πολλά δάχτυλα για να λειτουργήσει, όχι ένα-ένα μία ώρα. Και μπαίνει μέσα ξένος και νομίζουν ότι έχει μπει εξωγήινος. How do you do? Και μιλάνε έτσι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ξαφνικά όλοι ξαπνιαστήκανε. Όχι εμείς εδώ, οι ξένοι. Γιατί ήρθε, λέει, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήρθε πάλι εδώ πέρα να μας ελέγξει και γι' αυτά. Και σου λέει, μα τι στο καλό πια. Ό,τι και να κάνω σε αυτή τη χώρα, ψεύτικο είναι. Ψεύτικα τα δάκρυα σου. Ακόμα και στα αγγλικά, κυρία μου, δηλαδή πραγματικά. Μόρση, ούτε ένα lower δεν μπορεί να πάει να πάρει. Και αυτό θα το αγοράσει. Πα. Έχουν κάτι σε κινέζικα πτυχία, κάτι τέτοιο, κύριε μου, κινέζικα νόμαϊ μου, να μιλάω κινέζικα. Αυτό τον καημό έχω. Έστω, δεν με νοιάζει να το πληρώσω, να το βλέπω εγώ. Θα το τσιτσόν, τσιτσόν.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Καλά, πέτυχα μία κυρία μου. Κακιόσα. Όταν λέμε κακιόσα, μιλάμε για μεγάλη σαλαμούρα δίποδη. Στο κάτι ψήνεται στον Αντένα. Κλασική γιαγιά θεία συμπεθέρα που πηγαίνει σε γάμους και λέει αηδία το φαγητό. Το ψωμί είναι παγωμένο. Το νερό είναι πολύ νερουλό. Πήγε μία τέτοια εκεί πέρα στο κάτι ψήνεται και είπε ότι τα μακαρόνια ήταν σαν έντερα ανακατεμένα, το κρέας σκληρό. Έμεινε νηστική και έβαλε ένα μορσί. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, κοπέλα μου? Μορσί, δεν τρέπεσαι λίγο? Γρουσούζο που πήγε στο ξένο σπίτι. Περιδρόμιασε ό,τι υπήρχε. Τάχα μου δείτε νηστικιά, αλλά έτρωγε από κάθε πιάτο και δύο πυρουνιές έτσι για να δει αν είναι καλό μαγειρεμένα. Ο Τσελεμεντές με γυαλιά. Και σου λέει μετά έβαλε ένα. Τι ένα, μωρίσι, ένα υπέβεις μόνο για να ανάψεις το φούρνο και την κουζίνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τις θέλω αυτές τις γρουσούζες στο σπίτι μου, κυρία μου, για κανέναν λόγο. Εν τω μεταξύ αυτές είναι όλες τεμπέλες, ακαμάτες, δεν ξέρουν τίποτα. Παγάκια κάνουν μοντικής χρήσεως και πάνε στα ξένα σπίτια και το παίζουν νόμπελ μαγειρικής. Το ψωμί έχει πολλά σουσάμια. Μην το φας, μωρί. Φτύστα τα σουσάμια από πάνω. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μας τρώνε οι τρελοί. Κάνουμε και εισαγωγή.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και εκεί που καθόμουν ήσυχα ήσυχα και δεν πήραζα κανέναν να ξέρεις, πέφτω πάνω στο πρωινό της Κατερίνας καινούργιο. Κατά τύχη να ξέρεις, δεν λέω τα μάτια μου γενικά, και βλέπω τη Χριστίνα Πολίτη, η οποία Χριστίνα Πολίτη έχει γίνει σαν την πρώτη ξαδέρφη της Δάφνης Μπόκοτα. Τι έχει συμβεί καλά ακριβώς? Τα φίλτρα της εκπομπής είναι ίδιες, κυρία μου, ίδιο μαλλί, ξανθό. Κατάξανθο όμως, να ξέρεις, που θέλεις μάσκα οξυγονοκόλληση για να το δεις. Μωρή τσίτα, όταν λέμε τσίτα, κυρία μου, κανονικά τίποτα, Καθότανε μίγα στο μάγουλο και έκανε πατινάζ. Δεν καθότανε καθόλου. Έφευγε. Ξαφνικά λέω, τι έχει πάθει η Δάφνη Μπόκοτα, γιατί μιλάει σαν τη Χριστίνα Πολίτη? Πλησιάζω την τηλεόραση, δεν έχω και μοιοπία και λέω, καλά, αυτή δεν είναι η Δάφνη Μπόκοτα. 12 points, 12 points, la Grèce, είναι η Χριστίνα Πολίτη. Η οποία φυσικά ως πάρα πολύ κολλητή φίλη του Γιώργου Μαζονάκη μας μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο μόνος, πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να βγαίνει στην τηλεόραση 8.544 φίλοι, όλοι κολλητοί, Και όλοι είχαν να πούνε μια προσωπική ιστορία, μια προσωπική συμβουλή, τίποτα, τίποτα. Πάντως όμως, κυρία μου, έχω να πω στον Αλφα συγχαρητήρια τα πότα σας, Εδώ ήταν σαν την Αγία Ειρήνη τη Χρυστοβαλάντο. Δηλαδή ξαφνικά ήθελα να ανάψω στο σπίτι μου κερί και να προσευχηθώ. Χριστός Ανέστη, κανονικά. Θαύμα, θαύμα, έκραξαν οι τηλεθεατές.

0: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπι 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Συνεχίζω, κύριε μου. Ακάθεκτος. Παρασκευούλα απόψε, ναι. Έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο και έχω τρελά κέφια. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νοούμε να απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα. Χαζηγιάννη από την Παρθενική, μεγαλώνει στον έχω μάνα μου. Μαντό έχω. Γιώργο Αλκαίο. Γιώργο Μαζονάκη επίσης έχω. Τι άλλο. Και Τούλα Γαρμπή έχω. Και πάρα πολλά ακόμα. Επίσης έχω πάρα πολλά κέρδια όπως σας είπα. Έχει γίνει χαμός τηλεοπτικός, καλλιτεχνικός, στα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Μαγιοτραβιέται η πρωινή ζώνη με την μεσημεριανή. Έχω σε λίγο να σου πω ξεκατίνιασμα. Καταπληκτικό. Happy day, happy day με τη Ζήνα Κουσελίνη. Γιατί είναι και οι δύο κουμπές πάρα πολύ happy, κύριε, από αυτό. Happy κανονικό, με γιώτα όμως. Έρχομαι και στα λέω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.
1: Bye.

Boys. Και εκεί που καθόμουν ήσυχα, ήσυχα, έβλεπα Happy Day, βγήκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και είπε μια ατάκα για τους νέους που ήρθαν στην τηλεόραση και τα συνεφή σε σχέση με τα προγράμματα και με την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Ποιος είδε τη Ζήνα Κουτσελίνη και δεν τη φοβήθηκε? Ορεβαστάτε Τουρκοί, τα άρματα, όπα τη. Και εκεί που ήταν τσίτα μπόμπα όλο το φίλτρο μπροστά στη μούρη τη Ζήνα Κουτσελίνη και ήταν σαν την Παναγία τη Μεγαλόχαρη κάθε πρωί στο Σταρ, έφυγαν και τα φίλτρα, έφυγαν και οι λάμψεις και βγήκε από μέσα τη κυρία μου ο δαίμονος ο κανονικός. Πού θα πιάσουν στο στόμα μου το συνεργάτη μου? Πού η Σταματίνα Τσιμτσιλή όταν ξεκίνησε, μαγείρευε και μετά την έκανε εγώ παρουσιάστρια? Η άλλη που ξεκίνησε εκεί αλλιώς και εσύ αυτό και δεν κατάλληλο? Μιλάμε για τρελό μπουγαντόνερο. Μιλάμε για πολύ έτσι πρωινή κατάσταση. Πρωινές αγάπες, πρωινές αγκαλιές, καθημερινά στο Star. Happy day, happy day, καθημερινά στον Αλφα. Εν τω μεταξύ, το happy day έχουν το καταπληκτικό το και πάρα πολλά χρόνια. Αρχίζουν το κράξιμο σε έναν άνθρωπο. Τώρα μιλάμε για κράξιμο κανονικό θάψιμο. Δηλαδή, η τέρνα δύο ώρες σκάβει και ανακατεύει. Και μετά από δύο ώρες λένε ναι, αλλά καταπληκτικός αυτός. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είναι σοβαρός επαγγελματίας, δεν έχει δώσει δικαιώματα και δύο ώρες, κυρία μου, τον έχουν σουβλήσει σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Πάντως, η Ζήνα Κουτσελίνη είναι και δίπλα-δίπλα τα στούντιο στον Άλφα και στο Σταρ. Κανονιστείτε να κάνει κανένα ντου μέσα στο Happy Day και να γίνει εκεί πέρα το Μάλε Βράσε. Θα ξαναζήσουμε πάλι τα Αθήνη Τσούνη, τη Μητραγιάννη Παπανδρέου. Θα πέσουν, ρε χαστούκια, κυρία μου, θα ξεμαλιαστούν, θα φύγουν τεβάσει στον αέρα. Πάντως το παιδάκι που υποτίθεται ότι αναφερόταν ο Ποσειδώνας και γενικότερα που έγινε όλο αυτό ο γαμός, yes of course, my dear, κουβέντα δεν είπε. Λέγει, είναι Κουτσελίνη. Ναι, και είναι η νονά του. Να του πάρει το Πάσχα λαμπάδα και λαμπάδα και μπαουλάρα. Δύο σε ένα.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, του λέει, Ανούλα μου. Πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις, θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

Και εχθές, κυρία μου, είχα την φαϊνή ιδέα να καθίσω να δω τη σειρά στον Αντένα που λέγεται «Κρίνο και Αγκάθι». Πραγματικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι οικογενειακές ιστορίες vintage. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για πολύ κριντζιά όμως. Οι μισοί ηθοποιοί, οι φτωχοί, αυτοί που είναι τύπου η πλέμπα, φτωχές λαϊκάντζες, είναι όλοι κατήμαυροι. Λες και έχουν καθίσει 2 μήνες ξαπλώστρα στον άμμος να τους κάνει αέρα γενικότερα ο Πέτρος ο Πελεκάνος. Είναι βαμμένοι τάχα μου δήθεν από την αγροτική κατάσταση. Είναι μαύροι, αλλά με βάψιμο φούμο, κυρία μου. Είναι σαν τα πρώτα ξαδέρφια της Τσίλας. Είναι και η Κατερίνα Διδασκάλου που τα κάνει όλα δραματικά. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει σε μια σκηνή που να πει «Καλημέρα, τι κάνετε?» Λέει «Καλημέρα». Τι κάνετε λοιπόν? Είναι έτσι συνέχεια, δηλαδή υπάρχει μια δραματικότητα. Άνευ λόγο και τι έσκανε. Πάει να μαζέψει το γάλα και λέει στην Αγγελάδα: «Τι κάνεις, πες μου σε παρακαλώ πώς είσαι». Καλό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βλέπεις και δεν αποκλείται να είναι αληθινό. Είναι, λέει, από τους παραγωγούς των άγριων μελισσών και από την παραγωγή των άγριων ραδικιών να ήταν. Δεν έχει να λέει κάτι. Δηλαδή για να είναι κάτι vintage, δεν σημαίνει ότι πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να είναι στην υπερβολή τους. Δηλαδή οι άνθρωποι τη δεκαετία του 50 δεν λέγανε απλά καλημέρα. Λέγανε: «Ω Θεέ μου, καλημέρα, πώς είσαι? Είστε με τα καλά σκαλέ, εντάξει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Τραβήχτε χειρόφρενο», δηλαδή. Και τους αυτού είδα και τα σκηνικά. Πρέπει να είναι οι άγριες μέλισσες, τα ίδια σπίτια, τα ίδια σκηνικά, από άλλη γωνία. Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Και δεν μας φτάνουν τώρα όλοι αυτοί που μας κάνουν διάφορες απάτες, κυρία μου. Τώρα λέει έχουμε το AI με διάφορους διάσημους που στέλνουν μηνύματα σε γνωστούς και φίλους και τους ζητάνε λεφτά. Έγινε λέει και ένα θέμα τώρα με την Δέσποινα Βανδύ που έστειλαν ψεύτικα φυσικά. Μέσω AI λέει ένα ηχητικό που αυτή κάτι κάνει και ζητάει λεφτά. Εντάξει, αλλά την ακούς την AI αντικατάσταση τη φωνή, κυρία μου. Είναι η Δέσποινα Βανδύ που λέει καλησπέρα. Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Πώς είσαι? Όλα καλά. Ναι, μεν η φωνή μοιάζει, αλλά είναι σαν να παθαίνει μήνυμα εγκεφαλικό. Δηλαδή, μην υποτρελαθούμε κιόλα. Δηλαδή, θα σου στείλει η Δέσποινα Βανδύ μήνυμα, ηχητικό κιόλα, που θα μιλάει λες και πέφτει σε κενά αέρος και θα πει εσύ πω, πω να τη δώσω 2.000 ευρώ μωρέ να πάω να αγοράσει ένα γκοτιέ η κοπέλα. Μη βγει ξεφράκωτη με το βρακί μόνο στη συναυλία τη. Δηλαδή, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Είπαμε εντάξει. Όταν η απάτη είναι απάτη, να δεχτώ ότι πέφτει στήμα. Σε παίρνει ένα καλή καλησπέρα το κυρία, τι κυριωτέ, καλά είσαστε. Είμαι ο γιατρό που έχει το παιδί σας εκτυπήσει έναν άλλον και το παιδί σας αυτή τη στιγμή θέλει 5.000 ευρώ. Και πείθες εσύ ότι ο γιατρός μιλάει έτσι και του δώσει λεφτά. Ή παίρνει ώρες και λέει καλησπέρα το κυρία, φοράτε παντίφλες γιατί έχει τώρα διακοπή ρεύματος, έχει διακοπή, ναι, υπάρχει διακόπτη και θα χτυπήσει το ρεύμα σένα τώρα άμα αντί φοράς παντίφλες. Και λες Παναγιά μου από τη ΔΕΗ είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα από τη ΔΕΗ, από τα διοικητικά, από ψηλά. Μήπως είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΗ και έχω μπερδευτεί και τους δίνουν λεφτά. Έχει τρελαθεί μάρα τώρα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε σε 5 ανθρώπους ότι δεν μιλάνε έτσι από τη ΔΕΗ, κυρία μου, ούτε δεν Δέσποινα Βανδύ στέλνει μηνύματα ηχητικά, ούτε αναβήσει, λες και έχει λόξιγκα και σε κάθε συλλαβή σταματάει. Δηλαδή, να έρθω σπίτι να τα κάνω explain όλα. Πόρτα-πόρτα θα πηγαίνω και θα λένε γεια σας, από το Λευκό Οίκο είμαστε. Τι κάνετε?

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

πάνω κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Δεν είναι πλάνη του μυαλού σου. Δεν έχεις πάθει κάποια λόλα, κυρία μου. Τίποτα ακριβώς. Δεν σε έχει επηρεάσει ο ψεκασμός σου, ούτε η λάξου, ούτε το καυσέριο. Είμαι εγώ και θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Περιμένω τα μηνύματά σας με στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, Ευρυδίκη έχει αγαπημένη λίστα. Αρβανίτη έχει. Τι άλλο. Βλέπω Δέσποινα Βανδύ επίσης έχει εδώ πέρα. Backstreet Boys και τέτοια. Καλή, γίνεται χαμός. Πατώ play και έρχομαι τι ούτω τρόπο σου.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα σε πάω τώρα σε μία είδηση που πραγματικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν είχα ποτέ αυτή την απορία. Αν οι πεταλούδες είχαν αναμνήσεις και εικόνες από τότε που ήταν κάμπιες σε κουκούλι. Κι όμως, Μωρισή, άκου τώρα εδώ. Ένας 10χρονος στην Ιαπωνία, πού αλλού, κυρία μου, εδώ στην Ελλάδα αποκλείεται. Δηλαδή δεν έχουμε και αυτές τις καταστάσεις εδώ. Στην Ιαπωνία και τα παιδάκια τρέχουν με ταχύτητα φωτός, σαν τα τρένα τους ένα πράγμα. Ένα γόρι, λέει, κατάφερε να ανακαλύψει το απίστευτο ότι οι πεταλούδες θυμούνται, κυρία μου, την εποχή που ήταν κάμπιες. Άκου, Μωρίς, τώρα εδώ πέρα. Φεύγει η πεταλούδα από κάμπια που είναι σιγαμένη, ελεηνή, βρωμερή, πράσινη, με χιλιάδες πόδια και γίνεται τι κουκλάκι ζωγραφιστό και πετάει τι ωραία, τι καλά. Και θυμάται, Μωρίς, η πεταλούδα. Και θυμάται τι ήταν πριν. Και μαζεύεται και λέει, Μωρί, θυμάσαι μαζί που είμαστε στο δέντρο. Εσύ μπροστά έχω πίσω και πηγαίναμε τσίκι, τσίκι, τσίκι. Και τρώγαμε τα φύλλα και μα λέγανε, πού είσαι, Μωρί, κάμπια. Έλα, Μωρί, κάμπια. Τι γυρνάσαι μαζί που είμαστε στο δέντρο. Εσύ μπροστά έχω πίσω και πηγαίναμε τσίκι, τσίκι, τσίκι. Και τρώγαμε τα φύλλα και μα λέγανε, πού είσαι, Μωρί, κάμπια. Έλα, Μωρί, κάμπια. Τι γίνεται, Μωρί, κάμπια. Και μετά

έκθεση. Πείτε μου σε 100 λέξεις πώς ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καλέ. Τα παιδάκια στην Ιαπωνία τι πίνουνε πρωί-πρωί που πέρασε στο σχολείο. Κατάλαβε, ενώ μίλησε με τις πεταλούδες, τσέπαλε κάτω, τελείωσε. Α, σου λέει το ανακάλυψα. Πάμε παρακάτω.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, στο πολύ ωραίο ξεκατίνιασμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ξεκατίνιασματα εμένα. Που ανακατεύονται όλοι, δηλαδή μιλάει ένας και μετά γίνεται το μαλευράσε. Τώρα η Ραμόνα Βλαντή τα έβαλε με την Μπέτι Μαγκύρα, η οποία Μπέτι Μαγκύρα είναι στο GNTM, στην Επιτροπή, χωρίς λόγο και τι αν με ρωτάς. Είναι όμως, λέγεται, παλιά. Παλιά κάποτε, εκείνα τα χρόνια τα γύψινα, ήταν λίγο μοντέλο. Βγήκε και ο Περικλής Κορδιλάτος, ο οποίος πραγματικά στάζει μέλη για όλο τον κόσμο. Αυτός ο καλόψυχος άνθρωπος, αυτός ο φωτεινά καλόψυχος άνθρωπος, και είπε ότι ήταν μοντέλο το 1821 η Μπέτι Μαγκύρα. Και βγήκε και η Ραμόνα Βλαντή και είπε μετά ότι ξέρεις κάτι, η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση με το modeling. Κανονικά η Ραμόνα Βλαντή έπρεπε να μπαίνει μέσα, πώς είναι ο Ρουβίκονας για τα πολιτικά, να είναι ο μοντελικός Ρουβίκονας. Να σκάει μούρι μέσα στο GNTM και να πετάει φυλάδια, ντροπή και σχος. Στα μούτρα τη Μπέτι Μαγκύρα. Όλοι μαζί. Βάζω ωραίες ιδέες. Εγώ δίνω τις ιδέες, κυρία μου, έτσι ελεύθερα, για να ξέρει ο κόσμος ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που θα γίνουν παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία θα ήταν. Ανέβασε μετά και η Μπέτι Μαγκύρα, μεγάλη κατηνάρα. Ανέβασε και η Μπέτι Μαγκύρα μετά μια φωτογραφία της και καλά από το 1821, σαν άλλη ηρωίδα της εθνικής επαναστάσεως, βεβαίως. Και κάπως έτσι, κυρία μου, ξεκινάμε το γνωστό σούπα μου πες, θα του πω και θα μου πεις και θα σου πω και θα φτάσουμε Δεκέμβρη και θα ασχολούμαστε με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Φρουκτής, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120. 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και έτσι σιγά σιγά που προχωράμε προς το φινάλε της εκπομπής, όχι ακόμα, έχω να σου πω κι άλλα. Διαβάζω μια είδηση πάρα πολύ σοβαρή που θα έπρεπε να την έχω αναφέρει από χτες, αλλά ήταν τόσα πολλά τα νέα που θα την πω σήμερα, κυρία μου. Όμως πρέπει να την πω. Διαβάζω εδώ, Κατερίνα Καινούριου. Τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και η πιο κολακευτική. Για την πίσω πλευρά το πιστεύει μόνο αυτό, όχι για την μπροστινή. Έχει κόλληση μόνο στο πίσω. Δεν ξέρω γιατί μπορεί η κοπέλα να πηγαίνει με την όπισθεν στον καθρέφτη και να μην βλέπει τη μούρη. Μούρη, μούρη, τα καμούρη. Και σου λέει, πω, πω. Η όπισθεν μου είναι χάλια, κυρία μου. Μετά που γέννησα, δεν είναι και πολύ κολοκευτική. Και έκανε και παρατηρήσεις ο σκηνοθέτη γι' αυτό και είπε ότι θέλει. Δηλαδή, ο σκηνοθέτη τι ακριβώς. Τη μούρη δείχνει. Δεν έχει μπερδευτεί η παρουσιάστρια, φαντάζομαι, μέχρι στιγμή. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι η μούρη. Δεν ξέρω και οι υπόλοιποι έχουν μπερδευτεί τη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό που βλέπει αυτή. Γιατί από ό,τι βλέπω, μπαίνει στο στούντιο κανονικά με τη μούρη. Δεν μπαίνει με την όπισθε. Να πει από το σπίτι, πω, πω. Καλέ, πώ είναι έτσι από αυτό τη κατερέ καινούργη. Χάλια μαύρα. Και τολμάει και βγαίνει στη τηλεόραση. Πα. Να τη βάλουν πρόσωπο από το εσουρού. Τρομάζει τα παιδιά μα πρωί-πρωί με αυτό το πράγμα που βλέπει το αγίμναστο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει εγώ τώρα, κυρία μου, να καθίσω και να θυμάμαι και να αποθηκεύει ο εγκέφαλός μου άχρηστες πληροφορίες και να σκέφτομαι τώρα χωρίς λόγο. Να. Κλείνω τα μάτια μου τώρα και να λέω: πω, πω, τι να κάνει εδώ αυτός κατένας καινούριου. Γυμνάζεται ή όχι. Αύριο πώς θα είναι πεσμένος ή όρθιος. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε τα άγχη μας. Θα έχουμε και το άγχος του πισινού της κατένας καινούριου. Δηλαδή, άσε με, σε παρακαλώ.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια, φεύγω κυρία μου, φεύγω σούμπιτος. Είναι ένα πολύ ωραίο Παρασκευόβραδο. Να βγεις, να διασκεδάσεις, να κάνεις ό,τι κουστάρεις. Και άμα θέλεις, πέσε και κοιμήσου, κάνε ένα πρόβλημα. Σαββατοκύριακο τρελό έρχεται μπροστά μας. Επίσης, κάνε ό,τι σου κουστάρει, ό,τι σε κάνει έτσι να περνάς ωραία, ό,τι σου κάνει κέφι. Εμείς εδώ θα είμαστε και πάλι Δευτέρα στην ώρα μας, στις 5 στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Έτσι δυναμικά και χαρούμενα, με Kylie Minogue θα σας πω την καλησπέρα μου για απόψε. Η φωνούλα όπως ακούτε έχει λίγο κλείσει, αλλά η διάθεση παιδιά παραμένει ανεβασμένη. Είμαι εδώ για εσάς, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Μέρι Βερσάμι στο μικρόφωνο και είσαστε φυσικά συντονισμένοι στον Love 97,5. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς τα καλύτερα. Αλλά θέλω να θυμάστε, να χαμογελάτε. Σήμερα έχουμε ένα λόγο παραπάνω, γιατί να ξέρετε είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με μια πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Αυτός λοιπόν ο τύπος είχε σχεδιάσει τη χαμογελαστή φατσούλα, αυτό το smiley emoji που το χρησιμοποιούμε όλοι πλέον. Ελπίζω δηλαδή να χρησιμοποιείτε αυτό και όχι κανένα κακό emoji. Να πούμε ότι το σύνθημα της σημερινής ημέρας είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Όλοι εμείς λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι να ανταλλάξουμε χαμόγελα για να δημιουργήσουμε έστω και για μια ημέρα, ρε παιδιά, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο πλανήτη. Έρχονται 80s, 90s, millennium επιτυχίες μόνο για εσάς. Πολύ δυνατά ξεκινήσαμε, πολύ δυνατά θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν, Νίκος Καρβέλας και Αναβίση στην παρέα μας, ο τελευταίος χορός και εμείς μόλις αρχίσαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούσαμε τους υπέροχους Queen, αλλά προηγουμένως ακούσαμε και Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα και έρχομαι με ένα κουτσομπολιό, το οποίο καθόλου δεν μας άρεσε, αλλά είναι από εκείνα τα παρατράγουδα ή τα παρασκηνιακά που συνέβησαν στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Οι κακές γλώσσες λοιπόν τις τελευταίες δύο μέρες δεν έχουν σταματήσει να λένε ότι αυτοί οι δύο τσακώθηκαν, είχαν έναν έντονο έτσι διαπληκτισμό στα παρασκήνια του ΆΚΑ και ενώ όλοι αναρωτιόμασταν αν είναι ο Νίκος Καρβέλας στη συναυλία, λέτε λοιπόν αρκετοί από εσάς ότι τον είδατε στην αρχή της συναυλίας, ήταν λοιπόν εκεί, όμως ξαφνικά που όλοι αναρωτιόμασταν αν είναι ο Νίκος Καρβέλας στη συναυλία, λέτε λοιπόν αρκετοί από εσάς ότι τον είδατε στην αρχή της συναυλίας, ήταν λοιπόν εκεί, όμως ξαφνικά αποχώρησε και η απουσία του ήταν

Συναυλία. Καταλαβαίνετε ότι και ο Νίκος Καρβέλας θα πάρει κάποια χρήματα από αυτή τη συναυλία. Τα έξοδα διαβάζουμε ότι ήταν περισσότερα από τα αναμενόμενα λόγω της βροχής, οπότε μάλλον εκεί κάπου το ποσό του καλλιτέχνη μειώθηκε. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες καλλιτεχνικές διαφωνίες, γιατί γενικά πάντα ο Νίκος Καρβέλας έχει άποψη και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, κάτι που η Άννα Βύση ως προς τη συναυλία πάντα δεν το δέχτηκε, εκνευρίστηκε εκείνος και έφυγε. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα ήταν να φύγει εκνευρισμένος, όχι απλά να φύγει, και άφησε έκπληκτους στους 95.000 θεατές που ήσασταν εκεί και περιμένατε να το δείτε έτσι στη σκηνή στο πλευρό της Άννας Βύση, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και για να τα λέμε και όλα, πάντα η Άννα Βύση κάνει αναφορά στον Νίκο Καρβέλα. Αυτή τη φορά η αναφορά ήταν πάρα πολύ σύντομη. Εμείς πάλι από την πλευρά μας να ευχηθούμε όλα αυτά να είναι fake news, να μην συνέβησαν ποτέ και να είναι πολύ πολύ αγαπημένοι και δημιουργικοί όπως πάντα.

Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά ποιος είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης από τη δεκαετία του 90, κάτι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί σε ένα μόνο πρόσωπο, θέλω να σας πω ότι ένας από τους αγαπημένους μου ήταν ο Στέφανος Κορκολής, θα είναι πάντα, τον είχα αφήσει, έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του, τον ακούσαμε και θα συνεχίσουμε εδώ από τον Love 97,5 να τον ακούμε, γιατί όχι μόνο έχει πει, έχει γράψει παιδιά. Τραγουδάρες, καταπληκτικά τραγούδια διαμάντια. Και πάμε στα δικά μας. Είπαμε, σήμερα χαμογελάμε. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, αλλά είναι παιδιά και η Διεθνής ημέρα μη βίας. Έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι. Και αυτός είναι ο λόγος που τη γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα. Στόχος αυτής της γιορτής είναι να περάσουμε όλοι μαζί το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκφάνσεις, μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την ενημέρωση φυσικά του κοινού. Θα ήθελα να πω για τον Μαχάτμα Γκάντι ότι, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι υπήρξε μια εμβληματική μορφή του εθνικού κινήματος εκεί για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία, και ήταν αυτός ο οποίος έλεγε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε βία στους καταπιεστές μας, να το πω έτσι πολύ απλά. Είχε πει όμως πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουν αφήσει ιστορία. Έλεγε συγκεκριμένα για την ευτυχία, ότι η ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι με αυτά που λες και αυτά που κάνεις βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Τι περιμένετε λοιπόν κι εσείς, κάντε το αυτό σημαία σας και πραγματικά δεν θα χάσετε. Θα είστε για πάντα ευτυχισμένοι, για πάντα χαμογελαστοί. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά.

«Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό», μου στέλνει ο Άκης, ως άλλος Ανδρέας Μικρούτσικος της σύγχρονης εποχής, για να μας υπενθυμίσει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Να χαμογελάμε θέλουμε, παιδιά, αλλά εμείς οι γυναίκες, όταν ανακαλύπτουμε γενικά κάποια πράγματα, μας κόβεται το κέφι, μας το κόβεται το χαμόγελο, εσείς οι άντρες. Λοιπόν, έχει πέσει στα χέρια μου μια έρευνα, να ξέρετε, και καλά σας κάνουμε. Γιατί λέει αυτή η έρευνα ότι το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες, ακόμα και από το ίδιο το FBI, όταν νιώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση τους. Γι' αυτό σας λέω καλά σας κάνουμε, γιατί μας δίνετε πάτημα για να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να ψάχνουμε διάφορα. Αυτή η πρόσφατη έρευνα λοιπόν έδειξε ότι πραγματικά περίπου το 90% των γυναικών πιστεύει ότι διαθέτει εξαιρετική διέστηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του. Λοιπόν, προσέξτε, αν υποψιάζεστε κάτι, κορίτσια μου, τότε σίγουρα κάτι υπάρχει από πίσω. Μπορεί να μην φταίει απαραίτητα ο σύντροφός σας, να ξέρετε, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει. Γιατί οι άντρες, όταν τους συμβαίνει κάτι, ταράζονται. Δεν είναι πολύ καλοί οι ψεύτες, να ξέρετε. Οι ερευνητές τώρα τι λένε. Λένε λοιπόν ότι οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα διάφορες μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά. Ασυνέπειες, λεπτομέρειες που συχνά οι περισσότεροι άντρες τις περνούν ως απαρατήρητες. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, τη μελέτη αυτή έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι όντως η γυναική αδιέστηση στις σχέσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματική ακόμα και από επαγγελματικές ερευνητικές μεθόδους. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, κάτι ξέρουμε εμείς οι γυναίκες. Πώς έλεγε ο άλλος στο σύριαλ, κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από έτσι πράγματα παράξενα που κάνετε εσείς. Επιστρέφω να κλείσω πολύ όμορφα αυτή την πρώτη ώρα και φυσικά με υπέροχες μουσικές επιτυχίες. 80s, 90s, Millennium, αμέσως τώρα μόνο για εσάς.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στην παρέα μας, τα μηνύματα που μιλάμε, ότι το καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς. Μας αρέσουν όχι μόνο οι παράξενες και αστείες ειδήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά και τα θετικά νέα. Εσείς λοιπόν μου έχετε στείλει πολλά ωραία πράγματα, τα οποία δεν έχουμε διαβάσει ή ακούσει, είναι έτσι ιδιαίτερα και αξίζει να τα αναφέρουμε. Ταξιδεύουμε νοηρά λοιπόν μέχρι τη Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή, όπου εκεί μου στείλατε ότι ξεκίνησαν νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να επιστρέφουν σπίτι τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπέροχο λοιπόν νέο αυτό από τη Νότια Κορέα, και θα σας ταξιδέψω στην άλλη άκρη, μέχρι τη Φλόριντα τώρα, η οποία απαγορεύει σε καταδικασμένους για κακοποίηση ζώων να έχουν ξανά κατοικίδια. Πάρα πολύ λογικό αν με ρωτάτε. Και επειδή θέλω να μείνουμε έτσι λίγο στα ζωάκια, ξέραμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια ότι το πάντα, όπως και οι θαλάσσιες χελώνες, ήταν ήδη υπό εξαφάνιση. Λοιπόν, από σήμερα δεν είναι, και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην προστασία της άγριας ζωής, και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. Και θα κλείσω με την Ταϊλάνδη, όπου εκεί τα σούπερ μάρκετ, να ξέρετε, έχουν αντικαταστήσει τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα μπανάνας. Αν πάτε λοιπόν να ψωνίσετε το οτιδήποτε σε σούπερ μάρκετ στην Ταϊλάνδη, σίγουρα θα το παραλάβετε σε αυτά τα υπέροχα φύλλα μπανάνας, τα οποία είναι και πάρα πολύ ανθεκτικά και όμορφα. Τα χρησιμοποιείτε και σαν διακοσμητικό μετά. Στείλτε μου περισσότερα μηνύματα, 694-711-11, είναι εντελώς δωρεάν, τα στέλνετε στην κοινότητά μας στο Viber, και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι τότε, 80's, 90's, millennium επιτυχίες, ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Πατάω το play και επιστρέφω.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ούτε εμείς μπορούμε να σταματήσουμε. Είμαστε ασταμάτητοι και ασυγκράτητοι και έχουμε πάρα πολλή ενέργεια σήμερα. Ο καιρός μας τα έχει χαλάσει, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο, αλλά εμείς δεν χάνουμε το κέφι μας. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στον προορισμό σας. 80s, 90s, Millennium επιτυχίες παίζουν εδώ non-stop για όλους εσάς. Και αυτή τη δεύτερη ώρα έρχονται τα καλύτερα. Τι να σας πω τώρα, Backstreet Boys, Βόσου, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Μαζονάκης με Gucci φόρεμα πολύ αργότερα, Σοφία Αρβανίτη. Έχω πάρα πολλά, σας έχω πει μόνο τα μισά. Στέλνετε τα μηνύματά σας 694-711-11. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Και σας έχω μία έκπληξη για σήμερα. Έχω μία πολύ ωραία πρόταση, εντελώς δωρεάν παράσταση στα Αθηναϊκά θέατρα. Μία προσπάθεια μίας νέας θεατρικής ομάδας, νέα παιδιά πολύ δημιουργικά που κάνουν κάτι όμορφο. Θα επιστρέψω λοιπόν με αυτό και με μία πολύ ωραία συνέντευξη με τον ίδιο τον δημιουργό τους. Μέχρι τότε σας αφήνω με ένα σάκι ρουβά. Να μ' αγαπάς, σας αγαπώ και εγώ πολύ και επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Επιστρέψαμε στον Love 97,5. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Ακούτε 80's 90's Millennium επιτυχίες και όπως σας υποσχέθηκα προηγουμένως, επέστρεψα με μια πάρα πολύ ωραία πρόταση γιατί ξέρω ότι αγαπάτε το θέατρο και αγαπάτε τις ιδιαίτερες παραστάσεις. Έρχεται λοιπόν μια μαύρη φαρσοκομωδία, μια καυστική σάτιρα από τη θεατρική ομάδα Αντιτέχνη σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Αγγελάκη. Η παράσταση αυτή είναι δωρεάν και ξέρετε ότι εγώ είμαι εδώ για να σας προτείνω όμορφα πράγματα χωρίς καθόλου κόστος. Παρουσιάζεται λοιπόν αυτή η υπέροχη παράσταση στο θέατρο Κουκαράτσα, στον Κολωνό, για περιορισμένες παραστάσεις. Αύριο τα παιδιά εκεί έχουν πρεμιέρα και θα παίξει μόνο 3, 4, 10 και 11 Οκτωβρίου. Και μαθαίνω μάλιστα ότι είναι ήδη sold out στις περισσότερες μέρες, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα πάει τόσο καλά που θα συνεχιστεί και σε άλλους πολλούς χώρους. Ο τίτλος της παράστασης είναι Επιπεράτος. Υπάρχει ένας έτσι απρεπής ιδιαίτερος λόγος σε αυτή την παράσταση, δεν μπορώ να πω τον ακριβή τίτλο, θα σας τον πω περίπου Άτιμη Ζωή και να μπείτε στο Instagram, στο Αντιτέχνη που είναι το account της ομάδας, να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες και το πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί μια ανελαίτη σάτιρα της εξουσίας, της κοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων. Επειδή ξέρω το Γιάννη Αγγελάκη, είμαι σίγουρη ότι έχει ετοιμάσει κάτι μοναδικό. Η έκπληξη η δεύτερη είναι ότι θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο αμέσως μόλις επιστρέψουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Πατάω το play και επιστρέφω. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο αμέσως μόλις επιστρέψουμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά, πατάω το play και επιστρέφω.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Love 97,5 και όπως σας υποσχέθηκα για αυτή την υπέροχη παράσταση που έρχεται, που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακριβώς το όνομά της, αλλά θα μπείτε στο Instagram, στο account, στην ομάδα τη θεατρική την Αντιτέχνη και εκεί θα δείτε και το όνομα, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση. Έχουμε το Γιάννη τον Αγγελάκη λοιπόν, τον Ιθήνο Νου πίσω από αυτή την παράσταση. Γιάννη μου, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Love Radio.
0: Να ξέρεις, εμείς εδώ κάνουμε 80's 90's Millennium Party. Θα σε ρωτήσω αργότερα ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης από τη δεκαετία του 90, αλλά προς το παρόν θέλουμε να μας πεις κάποια λόγια για την παράσταση, γιατί έτσι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό διαβάσαμε και ανυπομονούμε να τη δούμε. Καταρχάς, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει με πράγματα που στην πραγματικότητα μάλλον δεν είναι καθόλου αστεία?
1: Για μένα, τουλάχιστον με βάση το συγκεκριμένο έργο, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Βγήκε φυσικά πάνω στο χαρακτήρες και η ιστορία με οδηγούσε εκεί που ήθελε αυτή. Αφού τελικά όλα είναι βγαλμένα από την ίδια τη ζωή.
0: Όλα είναι βγαλμένα από την ίδια τη ζωή και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράσταση. Θα ήθελα λίγο να μου πεις, επειδή να πούμε καταρχάς ότι είναι στο θέατρο Κουκαράτσα, για όσους έτσι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, έχεις ξεκινήσει με 4 παραστάσεις, έχετε πρεμιέρα αύριο, καλή αρχή να ευχηθώ καταρχάς, και θα πάτε, θα προχωρήσετε γιατί βλέπω ότι είναι sold out. Θα έχετε βάλει περισσότερες παραστάσεις για το κοινό?
1: Ναι, επειδή ακριβώς είχαμε πει ότι θα κάνουμε 4, πήγε πολύ καλά η προπόληση των εισιτηρίων και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλες 4 παραστάσεις μέχρι τέλος του Οκτωβρίου. Δηλαδή θα παίζουμε όλα τα Σαββατοκύριακα, κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακές θα παίζουμε στις 7.30.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η παράσταση είναι δωρεάν και για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να συμβάλλει ο καθένας από εμάς θα βρουν όντως και στο Instagram account. Γιάννη μου, δεν θέλω να σε ευχαριστήσω ακόμα, θέλω να μείνεις μαζί μας και να περιμένεις έτσι λίγο να συνδεθούμε άλλη μια φορά μαζί σου μετά φυσικά το υπέροχο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Να είμαστε λοιπόν ξανά στην παρέα σας. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 και εμείς σας έλεγα προηγουμένως για μια υπέροχη παράσταση, μια μαύρη φαρσοκομωδία, μια καυστική σάτυρα της θεατρικής ομάδας Αντιτέχνη, την οποία μπορείτε να βρείτε και στο Instagram, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Αγγελάκη, που έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γιάννη, πες μου τι ακόμα στο τηλέφωνο.
1: Είμαι ακόμα εδώ, Μέρη, σε ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Είσαι ακόμα εδώ, όχι και αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το φθινόπωρο λοιπόν, που θα είμαστε στο Κουκαράτσα, στο θέατρο αυτό το υπέροχο στον Κολωνό, όλο τον Οκτώβριο από ό,τι μας είπες. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ότι εγώ, ρε παιδί μου, αυτό το έργο πρέπει να το ανεβάσω, ακόμα και αν χρειαστεί να το κάνω μόνος μου?
1: Αιτία ήταν οι συνεχείς απορρίψεις. Το συγκεκριμένο έργο έχει απορριφθεί από σεμινάρια γραφής, φεστιβάλ, επιτροπές βραβείων, θεατρικούς οργανισμούς και εταιρείες παραγωγής. Όμως όταν πιστεύεις σε κάτι πολύ, θα το κάνεις με κάθε κόστος. Έτσι και εγώ αποφάσισα να το ανεβάσω με τους δικούς μου οικονομικούς πόρους και με τη στήριξη του κοινού μέσω ενός crowdfunding που τρέχει σε μια πλατφόρμα που λέγεται GoGetFunding. Και επειδή, όπως είπα και πριν, η προπόληση πήγε πολύ ωραία, τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε και παραπάνω παραστάσεις και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έρχεται ο κόσμος και να κάνουμε και όχι άλλες 4 και άλλες 8 και ούτω καθεξής.
0: Ο επιμένων νικά λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα, και όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η παράσταση είναι εντελώς δωρεάν στο θέατρο Κουκαράτσα. Μπείτε λοιπόν στο Instagram account Αντιτέχνη για περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, πριν σε αφήσουμε, επειδή εμείς εδώ είμαστε 80s, 90s, Millennium σταθμός, θέλω να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης. Τι σ' αρέσει να ακούς τον Love 97,5?
1: Θα σου πω τώρα έτσι πρόχειρα, ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης από τα 90s που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Κώστας Μπίδαρης, και ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι το «Του Αιγαίου τα μπλουζ» που έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά.
0: Είναι και δικός μας αγαπημένος, να ξέρεις. Παίζουμε πάρα πολύ συχνά Μπίγαλη και όχι μόνο. Μείνε λοιπόν και εσύ μαζί μας. Να σε ρωτήσω, μουσική θα έχει η παράσταση?
1: Θα έχει, είναι δυσκολό, δεν μπορώ να αποκαλύψω ποια τραγούδια παίζουν. Θα έχει 2 τραγούδια σίγουρα που είναι πολύ γνωστά και αγαπημένα στο ελληνικό κοινό.
0: Υπέροχα. Εσύ παίζεις την παράσταση, γιατί είσαι και καταπληκτικός ηθοποιός.
1: Εγώ όχι. Αποφάσισα να κρατήσω μόνο το ρόλο του σκηνοθέτη και θεατρικού συγγραφέα σε αυτό το έργο και με την παράσταση.
0: Αποφάσισες να είσαι ταπεινός λοιπόν αυτή τη φορά. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο θεατρικό σανίδι, θα δούμε την υπέροχη παράστασή σου. Εμείς λοιπόν επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Μην πάτε πουθενά.

Τα είχε όλα η σημερινή βραδιά. Παράπονο δεν έχετε. Ακούσαμε τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Είχαμε πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιάννη Αγγελάκη. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση στο θέατρο Κουκαράτσα. Εντελώς δωρεάν μόνο για εσάς όλο τον Οκτώβριο, λοιπόν, σε αυτό το υπέροχο μικρό θέατρο στον Κολονό. Αλλά τόσο μα τόσο ζεστός είναι αυτός ο χώρος. Έρχεται ο Βασίλης ο Ιωάννου σε πολύ λίγο στην παρέα σας για ένα τρίωρο φωτιά. Δεν πάτε πουθενά. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Ελληνικά και ξένα, υπέροχες μουσικές διαδρομές κάνουμε όλοι μαζί. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, 8 η ώρα το απόγευμα θα είμαστε καθημερινά κοντά σας και θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός μας θα έχει χαλάσει λίγο, αλλά ίσως αυτό είναι μια ευκαιρία για ζεστές αγκαλιές, παιδιά, και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά και να συνδεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και έρχεται να μας υπενθυμίσει ακριβώς αυτό. Δεν χάνουμε ποτέ το κέφι μας και κάνουμε πάντα θετικές σκέψεις. Με αυτό, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Καλό σας βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

όπως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου πέφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος και από το Θεό της μοναξιάς ξανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και μέπιασε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη τη φορά ξανά σε ερωτεύτηκα.

Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.

έχω πρόβλημα να λύσω. Με ποιο τρόπο να μιλήσω σε ένα πρόσωπο που κάποτε θα αφήσω. Είναι θέμα πια υγείας, περί της απολογίας, να μιλάς όπως το θύμα μιας θυσίας.

αρχίσεις, κάποιες εξομολογήσεις και το δίκιο σου να βρεις και να μιλήσεις. Όσο και να σ' αγαπάνε, μια στιγμή σε παρατάνε.

Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πίσιο. Yeah! Let's party.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love 97,5.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Τα τραγούδια που ξέρεις. Οι αναμνήσεις που αγαπάς. Love 97,5.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η πόλη ξαναμπαίνει στους ρυθμούς της και εμείς στους δικούς σου. Love 97,5.
1: This is Radio Freedom.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 90. Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 97,5.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.